0: XFM.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός, Carlsberg. Διοργανωτής, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή, 2 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
1: Σας περιμένουμε.
5: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8.
0: Now.
6: Wake up, Cyprus.
0: This is the Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ο δάσκαλος Νι από το Πλατώνι είναι εδώ.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είμαι εδώ για σας, γιατί ένα από τα θέματα που μας ταλαιπωρούν το καλοκαίρι είναι τα παγάκια.
2: Ναι.
1: Τα παγάκια τα οποία στην αρχή βγαίνουν μια χαρά, μετά όμως είναι κολλημένα και βγαίνει μια τεράστια κοτρώνα που αν ήταν ο Τιτανικός θα είχε χτυπήσει πάνω.
2: Συγγνώμη, εννοείς μέσα στις παγωθήκες.
1: Ναι.
2: Α, που κολλάνε και τα βαράμε στον πάγκο.
1: Α, τα βαρά στον πάγκο,
2: τα βαρά στον πάγκο ή έχω από εκείνες τις παγωθήκες στις σιλικονάτες.
1: Αυτές βολεύουν, ναι.
2: Ναι.
1: Μην είστε βίαιοι. Δεν χρειάζεται να βαράτε τα παγάκια.
2: Μάλιστα.
1: Και έχουν και αυτά ψυχούλα. Αν πάτε κοντά το αυτί σας, μπορεί να ακούσετε από το παγάκι που το βαράτε να κάνει. Μην με βαράσα. Λοιπόν, γι' αυτό τι θα κάνετε.
2: Κάνει και παγάκι τώρα. Το ακούμε όλοι, έτσι.
1: Θα βγάλετε τη σακούλα με τον πάγο.
2: Εντάξει.
1: Θα την αφήσετε 20 δευτερόλεπτα με 30 πάνω στον πάγκο.
2: Ρε Πλάτωνα, πήγε στη σακούλα πάγκο τώρα.
1: Καταλαβες. Θέλω να επικεντρωθούμε στη σακούλα.
2: Άρα φεύγω από τις παγωθήκες.
1: Πήγαινε και στην παγωθήκη, ρε παιδί μου. Πάρτι να βάλει 20 δευτερόλεπτα με 30 πάνω στον πάγκο.
2: Εντάξει.
1: Πάγκο. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Πάγκο.
2: Ναι.
1: Πάγκο. Λοιπόν, και το αφήνετε 30 δευτερόλεπτα. Περιμένετε. Πέρασαν. Ναι. Ανοίγετε τη βρύση και ρίχνετε λίγο νερό πάνω στην παγωθήκη.
2: Ναι, ή στη σακούλα.
1: Στη σακούλα ακόμα καλύτερα. Στην παγωθήκη, έτσι να μην πάει στον πάγο.
2: Ναι.
1: Να πάει έτσι γύρω στην παγωθήκη.
2: Λιώσαν τα παγάκια, Πλάτωνα μου.
1: Και σε ένα δευτερόλεπτο.
2: Ναι.
1: Τα χτυπάτε πάλι.
2: Και θα φύγουνε.
1: Και θα φύγουνε.
2: Σίγουρα το έχεις δοκιμάσει.
1: Θα μου πείτε. Εγώ σας είπα να μην τα χτυπάτε και τώρα θα τα χτυπήσετε.
2: Ναι, αλλά θα τα χτυπήσω πιο μαλακά. Μπράβο. Γιατί θα έχουν λιώσει λίγο.
1: Μαλακά.
2: Θα βγούνε.
1: Μια μικρή φάπα έτσι. Παπ, έλα πάγο μου. Έλα.
2: Αυτό μην το κάνετε σε πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
2: Γιατί εκεί πρέπει να σπάσει ο πάγος.

0: levitating.
1: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
0: Σε λίγες μέρες, παιδιά, μπαίνει ο Αύγουστος και είναι ένας Αύγουστος αλλιώτικος. Είναι ο Αύγουστος των δύο εκλείψεων που φέρνει ανατροπές σε έρωτα, σχέσεις και τι σε αφορά και με ρωτάς πάντα.
2: Τι?
0: Και χρήματα.
2: Και χρήμα, βεβαίως.
0: Και
2: να
0: χρήματα.
2: Ρωτήσω κάτι. Η έκλειψη,
0: ναι,
2: στα αγγλικά είναι surplus.
0: Γιατί σε μένα. Γιατί το ξεκίνησα, ήθελα τόσο πολύ να τα πω. Έκανα την έρευνά μου.
2: Αυτοπαρετούμε.
0: Ήτανε χάλια.
2: Ήταν χάλια, τόσο που θέλω να φύγω.
0: Και να σου πω γιατί ήταν χάλια.
2: Ναι.
0: Γιατί το είπες και την προηγούμενη φορά που σου είπα για τις εκλείψεις.
2: Το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο, Πλάτων.
2: Το ίδιο πράγμα σκέφτηκα.
0: Το ίδιο. Ξέρεις, όταν το είπες πριν από καμιά εβδομάδα, είχα πει για τα φεγγάρια του Αυγούστου, θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Όταν το είπες εκεί, μου φύγε ένα. Μου φύγε ένα.
2: Θα πάρω απόσπασμα εκπομπής.
0: Τώρα δεν.
2: Δεν.
0: Όχι,
2: μπορεί να σκέφτηκε
0: είπες
2: την ίδια βλακεία.
0: Το είπες, σκέφτηκε την ίδια βλακεία. Και σκέψω ότι μόνο σου τον μπλόκαρες.
2: Θα το ξαναπώ.
0: Μπλόκαρες τον εαυτό σου, ναι, μόνο σου και, ναι, μπράβο, γιατί αυτό δείχνει ότι έχεις το γνώθεις αυτόν.
2: Ναι.
0: Τώρα το ξανάπες. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα για τις surprises του Αυγούστου. Στις 6 Αυγούστου η Αφροδίτη περνάει στο ζυγό, μια θέση που θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή. Οι σχέσεις, οι συνεργασίες, οι γάμοι, αλλά και οι οικονομικές συμφωνίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Ενώ πολλοί από εμάς αναζητούμε ισορροπία, λέει εδώ, στην προσωπική μας ζωή. Στις 9 Αυγούστου τώρα έρχεται ο Ερμής που... Στο Λέοντα, στο ζώδιό μου, ευνοεί τη δημιουργική σκέψη, τις δημόσιες εμφανίσεις, τις διαπραγματεύσεις και τις αποφάσεις που απαιτούν αυτοπεποίθηση.
2: Κανονίζει να έρθει σπίτι σου και να ανοίξει, ε.
0: Ένας Αύγουστος, λοιπόν, παιδιά, που θα είναι από τους πιο έντονους μήνες της χρονιάς για όλα τα ζώδια.
2: Έχω την εντύπωση πάντα για τον Αύγουστο,
0: ναι,
2: ότι είναι πάρα πολύ δυνατός μήνας.
0: Είναι.
2: Με πολλές χαρές, με στεναχώρια, δηλαδή με πράγματα έτσι πολλά. Είναι έντονος μήνας.
0: Είναι έντονος μήνας.
2: Είναι,
0: ναι,
2: έντονος μήνας. Έχει πράγματα.
0: Και έχει να κάνει και με τα φεγγάρια.
2: Σίγουρα έχει να κάνει με τα φεγγάρια. Και τις εκλείψεις.
0: Ναι, και τις surprises. Η πιο ευνοϊκή, γιατί το επαναλαμβάνω.
2: Δεν ξέρω
0: γιατί.
2: Νομίζω σου άρεσε πολύ. Θα το πολύ,
0: ξαναπώ. Πολύ, δηλαδή μου άρεσε κατά πάθος. Η πιο ευνοϊκή ημέρα του μήνα τώρα, γιατί σε αφορά.
2: Ναι.
0: Είναι ο 15 Αύγουστος, παιδιά. 15 Αυγούστου, Ερμής και Δίας, και είναι μία από τις πιο αισιόδοξες όψεις του μήνα. Άρα, ακόμα και αν νιώθετε περίεργα στις αρχές του Αυγούστου, θα έρθει ο 15 Αυγούστος και θα φτιάξουν όλα. Πλόμης.
2: Πλόμης.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Όταν σε βάφτιζε η μανούλα σου και ο μπαμπάκα σου, ναι, ξέρανε τι κάνανε. Πελάτωνα, γιατί ναι, είσαι άνθρωπος που φιλοσοφεί τη ζωή. Είσαι δίκαιος. Έχεις δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του φιλοσόφου.
2: Όλα, και θα ήθελα να φορά και εκείνα τα χιτόνια, τους χιτόνιους που φορούσαν.
1: Αχ, σε παρακαλώ, μην μου έρθει με χιτόνα.
2: Όχι, σαν αυτή τη ζέστη να παίρνει λίγο αέρα
1: το μέσα
2: μα.
1: Το μέσα σου. Θα σκέφτομαι το μέσα σου μετά.
2: Να κρατούσα και ένα πάπυρο.
1: Αχ. Όχι.
2: Τι ωραία. Με έκανα εικόνα. Να έχει το σγουρό το μαλάκι που βλέπω που έχει ο Πλάτωνας. Είχε δηλαδή.
1: Υποσχέθηκα ότι θα μου έρθει έτσι ένα πρωί.
2: Έγινε.
1: Και ανακάλυψα γιατί σε ονομάσανε Πλάτωνα.
2: Α, γιατί?
1: Γιατί όταν ακούμε αυτό το φιλόσοφο. Σταμάτα ρε Πλάτωνα. Μην το χαλάς.
2: Όχι, για πες.
1: Δεν σκεφτόμαστε τη διατροφή. Γιατί ο Πελάτων, παιδιά, αυτός ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, είχε διατυπώσει και μια ξεκάθαρη άποψη για τη διατροφή. Πόσο αγαπάς το φαΐ εσύ?
2: Πάρα πολύ.
1: Είναι επειδή το φέρεις με το όνομά σου.
2: Το φέρω.
1: Ναι,
2: αλήθεια,
1: θεωρούσε ο Πλάτωνας πως όσα βάζει ο άνθρωπος στο πιάτο του μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την υγεία του, τη διάθεσή του, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Και αυτή η ιδανική κοινωνία, αυτή η υγιής πόλη χρειάζεται σωστή διατροφή. Θεωρούσε τη διατροφή. Αλήθεια, μου έκανε εντύπωση πρώτη φορά το ακούω αυτό για τον Πλάτωνα.
2: Και εγώ πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, θεωρούσε τη σωστή διατροφή βασικό θεμέλιο της αρμονικής συνύπαρξης των πολιτών.
2: Αν με έβλεπε τώρα.
1: Εμείς θα τσακωθούμε.
2: Ναι.
1: Κερθώ, που δεν συμβαίνει, αλλά δεν έτσι, συμβαίνει. Ρε παιδί μου, επειδή έχουμε μια σχέση υγιή, που θα τύχει να διαφωνήσουμε.
2: Ναι.
1: Και εμφανιστώ με ένα πιτόγυρο. Δεν θα σου περάσουν όλα.
2: Με έχει αγοράσει για πάντα, για πάντα.
1: Εγώ αν έχω λίγα μουτράκια.
2: Ναι.
1: Και μου φέρει τη σοκολάτα μα την αγαπημένη. Δεν
2: καλά.
1: Θα μου περάσουν όλα.
2: Θα σου περάσουν με τη μία.
1: Είναι το κλειδί, παιδιά, η διατροφή.
2: Ερωτώ τώρα εσύ που το μελέτησε περισσότερο. Ο Πλάτωνα, αν έβλεπε τι τρώω εγώ, θα ήταν περήφανο για μένα.
1: Εγώ ήταν αλλάξει όνομα.
2: Όχι.
1: Και πόλη.
2: Ναι. Θα έλεγε πάμε Πετρονάριστο.
1: Ναι,
2: αλλά να σου πω κάτι τώρα, ένα συμπόσιο το οργάνωνα.
1: Με λίγο σταφυλάκι.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Αν σε ρωτούσα, Πλάτωνα,
2: ναι,
1: πώς μυρίζει το καλοκαίρι, τι θα απαντούσες?
2: Το καλοκαίρι.
1: Τι είναι αυτό που με το που το μυρίζεσαι σου θυμίζει το καλοκαίρι αυτόματα?
2: Κοίταξε τώρα, έχω πολλά ρομαντικά στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να σου κρυφτώ.
1: Τι?
2: Γεμιστά.
1: Τα γεμιστά,
2: παιδιά.
1: Τι μου κάνεις
2: όταν
1: τώρα,
2: μαγειρέψει κάποιο, είτε η γυναίκα μου, είτε η πεθερά μου, είτε η μαμά μου, γεμιστά και μυρίζει στο σπίτι, λέω είναι καλοκαίρι. Έχει τύχει να μαγειρέψουν και.
1: Οι γείτονες.
2: Και χειμώνα
1: να, ναι,
2: ακόμα. Και να πω, όχι, είναι καλοκαίρι.
1: Και τα γεμιστά το καλοκαίρι,
2: ναι,
1: με το γιαουρτάκι για να το δροσίσει το λεμονάκι τους. Να είχαμε τώρα λίγα γεμιστά.
2: Να είχαμε λίγα. Αλλά ναι, εντάξει, ξέρω, πήγε το μυαλό μου στο φαγί πάλι.
1: Κατευθείαν εντωμεταξύ. Αν και περίμενα από σένα να είσαι λίγο πιο αυστηρός.
2: Ναι, να σου πω.
1: Και κάφρος, περίμενα να πεις κάτι άλλο.
2: Τη μασχαλίλα.
1: Κάτι που σε ενοχλεί. Ναι.
2: Ναι. Καλά, η μασχαλίλα, παιδιά, είναι καλοκαιρινό. Μυρίζει καλοκαίρι.
1: Εντάξει, μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους. Αλλά φροντίζουμε τους εαυτούς μας.
2: Εσύ.
1: Το αντιλιακό.
2: Το αντιλιακό.
1: Το αντιλιακό, ναι, που ειδικότερα το καλοκαίρι πρέπει να βάζουμε, παιδιά, και στο πρόσωπο, είτε πάμε παραλία είτε όχι.
2: Ναι.
1: Και είναι αυτή η μυρωδιά που είναι συνεχώς στα ρουθούνια σου.
2: Αυτό που είναι λίγο.
1: Γιατί έρχεται από το πρόσωπο.
2: Λίγο καρύδα, λίγο.
1: Λίγο και... καρπούζι.
2: Λίγο... αυτό λίγο. Το καρπούζι επίσης είναι εντελώς.
1: Για την ώρα που κόφτει το καρπούζι και έρχεται εκείνη η μυρωδιά. Θέλω καρπούζι.
2: Υπήρχε μια κολόνια πολύ γνωστή, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πια, αν θυμάστε να μας στείλετε. Πολύ γνωστό μπραντ,
1: ναι,
2: που η μυρωδιά της κολόνιας ήταν καρπούζι.
1: Άντε ρε.
2: Και όταν τη μύριζα χειμώνα, ταξίδευα, λέω πω όπου τώρα βλέπω τα κύματα, βλέπω...
1: Είδες τι μας κάνουν οι μυρωδιές.
2: Ναι.
1: Πώς εγώ μας ταξιδεύουν, ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι από τις πιο δυνατές αισθήσεις μας,
1: η ναι,
2: όσφρηση.
1: Ναι, η όσφρηση. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Υπουργός Επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω,
1: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: You're locked on Mix FM,
4: the island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Έβλεπα τις προάλλες βιντεάκι με εκείνο τον υπουργό που πήγε διακοπές με το γιοτ. Και σκεφτόμουνα. Και η γυναίκα, η κόρη. Εμείς αντέχουμε και σου δεν μπορώ. Με το γιοτ. Και η γυναίκα, η κόρη. Γέλασε παιδιά ένα λεπτό, μπορώ να το διαχειριστώ. Καλικοκύρισε, γελάει. Ήταν πάρα πολύ καλό. Πλάτων. Πλάτων.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Και η γυναίκα.
2: Η κόρη.
1: Η κόρη.
2: Ωραία.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: Ξέρετε τι κάνει, παιδιά. Όχι, θα σε δώσω τώρα στον αέρα.
1: Πες, πες τι κάνω,
0: δώσε. Μου λέει κάτι που για μας είναι συγκλονιστικό, μη φανταστείτε. Συγκλονιστικό σαν σουσουδάκι. Και μετά βγαίνει αέρα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Την ώρα που είμαι εγώ με ορθάνυχτο το στόμα, ναι, το μάτι γουρλωμένο,
1: ναι, ναι,
0: και στα όρια εγκεφαλικού επεισοδίου.
1: Είναι αυτό το tease, αυτό το tease.
0: Tease me.
1: Αυτό που κάνω μερικές εκπομπές στην τηλεόραση που λέει «Σε λίγο, αποκλειστικό».
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Ή κάποια site που λένε, ναι, «Πάτησε εδώ να δεις τη σοκαριστική ανάρτηση της Ιωάννας Λαμπροπούλου» και μπαίνεις μέσα και είναι «Χρόνια πολλά, Μανώλα».
0: Ναι, ναι. Έτσι ήταν. Έτσι γράψαμε.
1: Όχι, όχι. Παράδειγμα, ήταν απλά επηρεάστηκα από το.
0: Νομίζω συγκινητικό έγραφε ο τίτλος που ήταν.
1: Αυτό ναι.
0: Δεν ήταν.
1: Αυτό ήταν συγκινητικό.
0: Τι μου έκανες τώρα, λοιπόν, καλημέρες.
1: Καλημέρες.
0: Ευχόμαστε να ξυπνήσατε καλά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να μου πεις παρακάτω.
1: Όχι, εδώ στους φίλους μας, παιδιά, πείτε τι κάνετε. Παρασκευή σήμερα, ετοιμάζεστε για διακοπές, θα πάτε διακοπές.
0: Και πού θα πάτε, τι θα κάνετε.
1: Κάποιοι γυρίζουν εδώ μεταξύ γιατί και τον Ιούλιο. Πολλοί κόσμοι είναι διακοπές. Κάποιοι θα πάνε το Σεπτέμβριο που παλιά λέγανε. Θυμάμαι τη μαμά μου να λέει ο καλύτερος μήνας και ο μπαμπάς μου το έλεγε
0: και
1: αυτό.
0: Και για τη θερμοκρασία και για τις τιμές.
1: Ναι, έλεγε ότι αυτοί που ξέρουν, έλεγε, πηγαίνουν το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, αυτοί που δουλεύουν όμως. Πώς θα πάνε το Σεπτέμβριο.
1: Και δεν πηγαίναμε.
0: Ισχύει, ναι, γιατί είναι και οι τιμές λίγο καλύτερες, μην φανταστείτε. Ναι. Αλλά εντάξει, άμα τελειώσει ο Αύγουστος,
1: μετά,
0: που είναι high season.
1: Μπαίνει σε άλλο mood. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όσες φορές γύρισα από διακοπές, όσες φορές. Και λέγαμε, άντε και το Σεπτέμβριο, καλοκαίρι είναι στην Κύπρο, θα κάνουμε μπάνια. Δεν μου πήγαινε έτσι. Πηγαίναμε έτσι λίγο, αλλά ναι, μπαίνω σε άλλο mood. Μπαίνω σε χειμωνιάτικο mood. Ούτε καν φθινοπορεινό.
0: Ω, παιδιά, και θα αρχίσει τώρα αυτά του Σεπτεμβρίου τα κεφάλια μέσα.
1: Σας βάλω κανένα χριστουγεννιάτικο,
0: τέρμα,
1: να τρελαθώ.
0: Το διάλειμμα.
1: Να τρελαθώ.
0: Τι άλλο λες? Όχι, το αγαπημένο του είναι το κάθε κατεργάρι στον πάγκο.
1: Μπράβο,
0: του.
1: Αυτό. Για να μην σας αρχίσω λοιπόν αυτά.
0: Όχι, άσε μας, θα χαρούμε τον Αύγουστο.
1: Πάμε να χαρούμε τον Αύγουστο λοιπόν. Καλημέρα και στη Σίτα μας, να κλείσουμε όμορφα την εβδομάδα μας και το μήνα μας, γιατί είναι 31 Ιουλίου σήμερα. Σήμερα, τελευταία εργάσιμη, τι έπαθες?
0: Ρε, εκτοξεύτηκε το καλαμάκι.
1: Σε έφερε η συντακτική ομάδα χαρτιά?
0: Όχι, το καλαμάκι εκτοξεύτηκε.
1: Εκτοξεύτηκε το καλαμάκι.
0: Και αγχώθηκα, μήπως έχει τίποτα σημαντικό εδώ.
1: Α, δεν
0: και
1: νομίζω.
0: Εδώ πάνω.
1: Άσπρη σελίδα, λογικά είναι.
0: Ω, παπά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στο Μπίνμπαρ. Να έχω μια όμορφη Παρασκευή. Μυστερανών σήμερα. Happy Friday, σε πάρα πολύ λίγο.

0: Σήμερα λοιπόν 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του Ιουλίου, και ανυπομονούμε να μάθουμε ποιος γιορτάζει σήμερα, Πλάτωνα.
1: Δεν σας λέω, δεν σας λέω, και σου κάνω. σου κάνω νάζια.
0: Έχει καμιά γιορτή.
1: Βέβαια έχει. Ο Ευδόκιμος και η Ευδόκιμη γιορτάζουν. Ο Ιωσήφ, ο Σύφης, ο Σύφαλιος. Έμορφη.
0: Είναι σήμερα του Ιωσήφ.
1: Ναι, αφού γιορτάζει ο Ιωσήφ, τι, ποιον είναι.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Πριν από λίγες μέρες δεν ήταν.
1: Η Ζωζεφίνα, η Τζέσικα, η Ζέσικα, ο Φρυδερίκος, η Φρυδερίκη. Να σου πω τώρα κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Θυμάμαι να λέω και εγώ χρόνια πολλά στον Τζόζεφ.
0: Ναι.
1: Τώρα αντιδήμαρχο της καρδιάς μας.
0: Ναι, είδες. Μήπως είχαν γενέθλια. Μήπως έχει
1: τώρα
0: δύο γιορτές.
1: Ιωσήφ, έχεις δύο γιορτές.
0: Τώρα μην στερήσουμε τα.
1: Ο Πλάτωνας γιατί δεν έχει δύο γιορτές. Τώρα αρχίζω να τα παίρνω.
0: Όχι, θέλω να ηρεμήσεις.
1: Ο Πλάτωνας, ωραία, πότε γιορτάζει.
0: Και εγώ έχω δύο γιορτές, αλλά επιλέγω να γιορτάζω τη μία. Ενώ και τα ονόματα ρε Πλάτωνα που γιορτάζουν δύο. Σκέψου τώρα της Παναγίας που έχει τόσες γιορτές. Δεν γιορτάζουν όλοι όλες.
1: Ναι.
0: Όλοι όλες. Παιδιά, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Άμα κάνω ολοκληρωμένη πρόταση, θέλω κυπελούι. Γιατί είναι πολύ πρωί.
1: Και άλλη φορά.
0: Όλα συγνώμη γίνονται ζωντανά, παιδιά,
1: όλα
0: σε αυτή την
1: πέρα
0: εκπομπή.
1: Μόνο
0: 18
1: Εντεκάτου, εσύ, Άννα μου. Μόνο 18 Νοεμβρίου.
0: Ψάχνεις
1: γιατί
0: για τον Πλάτωνα, παιδί μου.
1: Για ποιον να
0: ψάξω. Για τον Ιωσήφ που λέμε τώρα.
1: Ο Ιωσήφ μια χαρά την έχει. Δύο γιορτές. Α, 30 Ιουλίου. Όχι, δεν είναι 30 Ιουλίου, ψέματα. Εντάξει, τέλος πάντων. Παιδιά, μια γιορτή έχω.
0: Ωραία, αυτό να είναι. Ζήσετε εσείς που γιορτάζετε. Άκουσα άλλη σήμερα. Όσοι έχετε γενέθλια, να ζήσετε.
1: Όσοι
0: έχετε επέτειο, την είπες.
1: Α, εντάξει. Okay. Όσοι γενικότερα γιορτάζετε και έχετε ένα λόγο να γιορτάζετε, γιορτάστε, βρε, γιορτάστε.
0: Και θα γιορτάσουμε και εμείς μαζί σας.
1: Θα έρθουμε, εντάξει, μην επιμένετε, θα έρθουμε.
0: Παρακολουθείτε την γενέθλια των πλασμάτων.
1: Θα έρθουμε. Πού είστε, στείλτε location, θα έρθουμε, σας λέμε. Παγκόσμιο σε λίγο.
0: Σε λίγο και περιμένουμε και Mr. Unknown γιατί είναι happy.

0: Και έρχονται καλημέρα σας στο Viber 99310031. Η Ειρήνη μας καλημερίζει να έχουμε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα τέλειο σουκού.
1: Και ο Φάνος λέει καλημέρα. Σας ευχαριστώ που είσαστε οι καλύτεροι συνοδηγοί στις διαδρομές με το φορτηγό. Θέλω να αφιερώσω όλα τα τραγουδία στη γυναίκα μου Στεφανία και στο γιο μου Χρήστο. Επίσης στο Στέφανο και την Εκταρία. Καλές διακοπές σε όλους.
0: Καλές διακοπές, παιδιά, και πείτε μας και τι θα κάνετε. Όχι από κουτσομπολιό,
1: ναι,
0: από ενδιαφέρον.
1: Ναι, από ενδιαφέρον, καθαρά.
0: Πού θα πάτε?
1: Καθαρά από ενδιαφέρον.
0: Καλημερούδια στην καλύτερη πρωινή παρέα και καλό που σου κουλέει ο Στέλιος μας. Καλημέρα.
1: Στέλιο, καλή δουλειά. Καλημέρα και στη Σίλβια. Παρασκευή, τελευταία μέρα στη δουλειά. Πάμε διακοπές, λέει η Σίλβια. Ένα όνειρο ζωής, road trip με μηχανή Ελλάδα.
0: Τι ωραία, Σίλβια, να το απολαύσετε.
1: Σίλβια, πες μας από πού θα ξεκινήσετε, από πού και πού θα τελειώσει το road trip.
0: Και θέλουμε και φωτογραφικό υλικό,
1: Καλά, σίγουρα. Η Κατερίνα μας.
0: Η Κατερίνα μας, καλημέρα. Νόμιζα θα λέγεις κάτι άλλο, γιατί η Σίλβια, γι' αυτό δεν έλεγα.
1: Okay.
0: Καλημέρα σας, την καλύτερότερη παρέα πρωινού. Ευχαριστούμε. Θα πάω Χαλκιδική 18 Αυγούστου και ανυπομονώ, λέει, γιατί παιδιά, έχω να πάρω άδεια από Φεβρουάριο, Λίγη τρέλα μας έχει πιάσει. Κατερίνα, σου αξίζει.
1: Σου αξίζει, Κατερίνα μου, 18 Αυγούστου.
0: Χαλκιδικάρα,
1: Ψάξε να με βρεις. Κάπου εκεί γύρω θα είμαι και θα παρτάρω. Όχι, δεν θα παρτάρω, αλλά κάπου εκεί θα είμαι.
0: Κάπου εκεί θα είναι σίγουρα.
1: Καλημέρα, ένα τραγούδι για τη Μαρίλια που την αγαπώ πολύ. Δεν καταφέραμε να σε ακούσουμε χθες.
0: Όχι, χαρά, κρίμα. Μαρίλια.
1: Μαρίλια, ελπίζω να ακούσει σήμερα, γιατί θα σου αφιερώσω φοβερό τραγούδι. Εντάξει.
0: Good morning, happy Friday, λέει και ο Μάκης μας.
1: Ναι.
0: Και τα πριόνια μας.
1: Θα παίξουμε πριόνια σε λίγο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Χρόνια πολλά στην κοράσα μου που γίνεται 7 χρονών.
0: Να σου ζήσει, Παναγιώτα μου. Να τη χαίρεστε
1: πολλά
0: και να σας χαίρετε.
1: Και για να αποκαταστήσω και μια αδικία, η οποία αδικία έχει να κάνει με μένα. 4 Απριλίου, σημείωσέ το, έγινε η δεύτερη γιορτή μου. 4 Απριλίου.
0: Εντάξει, δεν θα σου ευχόμαστε και 4
1: Όχι,
0: Απριλίου.
1: Όχι, θα μου εύχεσαι και 4
0: Θες
1: Απριλίου.
0: Θες να γιορτάζεις 4 Ζωσήμα Απριλίου.
1: Και... Όχι, θέλω να γιορτάζω 18 Νοέμβρη και 4 Απριλίου. Εσύ πώς γιορτάζεις τόσες φορές?
0: Εγώ μία φορά γιορτάζω, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δύο.
0: Έλα για τη Μαρίλια τώρα το κομμάτι. Στα αφιερώνουμε με πολύ, πολύ αγάπη.
2: And it goes.

0: Θα τα βρεις με τις παγκόσμιες ή θα γκρινιάζεις πάλι? Όχι, αυτό ήταν προχθές και...
1: Όχι, εδώ τα έχω, παιδιά, εδώ έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Είμαστε, σε παρακαλώ, ακριβείς.
0: Για πες.
1: Έγκυρη ενημέρωση. Σήμερα γιορτάζει το αβοκάντο. Χθες έφαγα αβοκάντο. Κάναμε μια...
0: Τρελαίνομαι για αβοκάντο.
1: Φακοσαλάτα χθες. Μια φακοσαλάτα. Παιδιά. Είχε μέσα και τι δεν είχε. Πολύ
0: αρέσει
1: ωραία.
0: Αρέσει σαλάτα. Φάγαμε και εμείς σαλάτα χθες.
1: Πολύ ωραία. Δεν είναι τέλεια η σαλάτα αυτές τις μέρες που έχει ζέστη, που να την τρως έτσι για κυρίως γεύμα. Εγώ δεν το συνηθίζω γενικότερα, ξέρεις. Το θέλω το, το πλήρες μου το αυτό. Αλλά σαλάτα.
0: Και το αβοκάντο ρε, είναι μαγικό, παιδιά. Είναι μαγικό. Το λατρεύει και η κόρη μου. Λογικά, επειδή έτρωγα πάρα πολλά στην εγκυμοσύνη. Και τώρα τη αρέσει πάρα, πάρα πολύ.
1: Αρέσει και στα μωρά. Εμείς μωρά δεν είχαμε αβοκάντο.
0: Γιατί καλέ. Είχαμε πλάτα.
1: Δεν είχαμε, ρε. Αν θυμάσαι τώρα να έρθει η μαμά σου, σου λέει: έλα, Ανούλα, να φας αβοκάντο.
0: Εμένα η γιαγιά μου ετιάνιζε δυο αυκά χαλούμι μπόλιπι και έναν αβοκάντο.
1: Και έφτιαχνε και μια Ολλανδέζα από πάνω. Έτσι. Ναι, ένα τέτοιο.
0: Και λίγη κοινόα.
1: Και λίγα τσία. Αυτό, ωραίο το αβοκάντο. Λίγο δεν φέρεται καλά, γιατί το παίρνει και μέχρι να είναι έτοιμο χαλάει. Τέλει να βρει. Το timing
0: είχαμε
1: το καλό.
0: Είχαμε ένα αβοκάντο πλάτωνα που ήταν άγουρο μια εβδομάδα. Μα το Θεό, μια εβδομάδα. Και πάω να το πάρω και είχε μαυρίσει ρε φίλε. Μα την προηγούμενη μέρα, κύριε αβοκάντο μου, ήσουν ακόμη άγουρο.
1: Πήγε για μαύρισμα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τώρα μπορείς να πάρεις, να ξέρεις, και σε ενημερώνει σε πόσες μέρες θα κάνει live.
1: Ναι. Τι λες, ωραίο, ενδιαφέρον αυτό. Επίσης ημέρα δασοφύλακα σήμερα.
0: Αχ, και πόσο σημαντική η δασοφύλακα, ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι, ειδικότερα με όλα αυτά που γίνονται.
1: Αχ, αυτό. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και η Διεθνής ημέρα μίλα σε κάποιον στο ασανσέρ. Πάμε να μιλήσουμε στο ασανσέρ.
0: Πάμε, εγώ μίλησα.
1: Σε ποιον?
0: Το πρωί.
1: Α, στον Πέτρο.
0: Φίλο του κούκου μας.
1: Α, στο φίλο του κούκου μας. Ωραία, πάμε τώρα να μιλήσουμε και μαζί στο ασανσέρ. Ναι. Και ήρθε και ο Mr. Unknown, έρχεται να ενώσει μπλιμπλίκια, γιατί ξεκινάει σε λίγο το πάρτι της Παρασκευής.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: casualidad que en la misma disco mamacita nos veamos. Qué casualidad que bailemos pegadito y ni nos conocemos.
1: Είναι εδώ, παιδιά, έχει αναλάβει τα decks και την Παρασκευή μας Mr. Unknown.
2: Έχω την εντύπωση ότι ήρθε με περίεργες διαθέσεις.
1: Κάθε Παρασκευή έρχεται με περίεργες διαθέσεις.
2: Ακούς έτσι πως ξεκίνησε.
1: Ακούω,
2: έχει ξεκινήσει,
1: ναι.
2: Λίγο, δεν ξέρω, λίγο μπιτσόμπαρο, λίγο...
1: Έχει την ενέργεια του Barbecue at Your House ακόμα,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι. Εδώ είναι λοιπόν Mr. Unknown, έτοιμος. Παίζει για μας τις μεγαλύτερες επιτυχίες, γιατί είναι Happy Friday και πολλούς από εσάς σας ετοιμάζουμε για διακοπές, όπως φαίνεται από τα μηνύματά σας.
1: Ναι, ζηλεύουμε να ξέρετε, αλλά θα στείλουμε και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι θα δουλέψουν και όλο τον Αύγουστο.
2: Είμαστε εδώ, παιδιά.
1: Και, το
2: και θα είμαστε εδώ.
1: Ναι.
2: Mm-hmm. Πέντε και απόψε, λέει ο Μάριος, για διακοπές για ένα μήνα. Μάριε, ντροπή ένα
1: ντροπή,
2: μήνα.
1: Σούπερ Μάριο, ντροπή.
2: Εντάξει, ένα μήνα. Είναι πάρα πολύ, παιδιά.
1: Ναι,
2: ένας μήνας.
1: Εμείς που σας ρωτάμε τι θα κάνετε, ναι, για να ζηλέψουμε.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Αυτό.
2: Γι' αυτό. Πείτε μας στο Viber 931-0031. Τι σκέφτεστε, τι πλάνα κάνετε, είναι να φύγετε τώρα, θα τα αφήσετε για Σεπτέμβριο, γυρίσατε από διακοπές.
1: Θα μείνετε Κύπρο, εγχώριες διακοπές. Εγώ αυτό θα κάνω φέτος. Μια μερούλα από εδώ, δύο μερούλες από εκεί.
2: Οι διακοπές είναι στην ψυχή μας, ρε Σιάννα μου. Ναι. Διακοπές από την καθημερινότητα, που να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Κάποιος μου είχε πει, κάνε την καθημερινότητά σου διακοπές. Δηλαδή, μην περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να περάσεις καλά, αλλά φρόντισε να περνάς καλά κάθε μέρα.
1: Αυτό είναι υπέροχο, ρε Σιπλάτο, αλλά δεν είναι
2: εύκολο.
1: Καθόλου πρακτικό, βέβαια.
2: Εμένα μου λες, αφού κάθε μέρα εσένα απέναντί μου, πώς να είναι πρακτικό.
1: Είναι δεν πάντα γίνεται. Ένα ταξίδι για σένα, η καθημερινότητα.

0: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo que no.
1: El Χαμούλης γίνεται με Mr. Unknown. Happy Friday σε όλους. Καλημέρα στην καλύτερη ομαδάρα της Κύπρου, λέει η Τζοάννα μας. Καλημέρα στο DJ μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Love you.
2: Love you, love you. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένη Στέλνη. Η Άννα, η νικήτριά μας από το Barbecue Your House. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου σε ένα υπέροχο βιντεάκι και την Κάλια να χορεύουν.
1: Και με τη Μαρίλια.
2: Με τη Μαρίλια, τη μικρή του κόρη.
1: Αυτή ωραίο βίντεο. Ενώ το κάνω forward, Άννα, θέλω το, θέλω να το έχω.
2: Ναι, τι ώρα, παιδιά.
1: Παιδιά, εντάξει, είμαστε έτοιμοι στον μεταξύ για μεγάλες σκηνές.
2: Φιλιά και στον Ανδρέα να στείλουμε.
1: Και, τη Μαρίλια.
2: Και στον Ανδρέα να στείλουμε
1: φιλιά. Και στον Ανδρέα μας εννοείται που κάναμε τις βουτιές του, το δελφίνι μας.
2: Εδώ με την Κατερίνα συζητάμε πού θα βρεθούμε στη Χαλκιδική.
1: Σε ποιο πόδι, παιδιά, συζητάνε για πόδια.
2: Ναι, όποιος δει τη συζήτηση εντωμεταξύ σε ποιο πόδι θα είστε και δεν ξέρει από Χαλκιδική, είναι λίγο περίεργο. Θα μένουμε πρώτο και θα πάμε και δεύτερο, εννοείται. Πολύ ωραία και τα δύο πόδια. Και το τρίτο είναι ωραίο το πόδι.
1: Τέλεια, αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει χειρότερη. Ναι. Ο
2: Κυριάκος. Καλά που δεν έχει τα πόδια, έχει 8 πόδια.
1: Καλημερούδια στο ομορφότερο, ανεβαστικότερο, το καλύτερότερο, μακράν τρίο του ραδιοφώνου. Παμπινάκια, σας αγαπώ, happy Friday. Έκανα το αλμίζει your voices.
2: Ναι, καλέ, εδώ θα είμαστε. Αν τα στείλω στη γυναίκα μου να της πω λάθος αυτά που λέγαμε. Εδώ θα είμαστε. Ξέχασα να σε ενημερώσω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Καλό Αύγουστο, λέει ο Κυριάκος. Φεύγουμε αύριο επιτέλους. Θα πάμε Ισπανία. Θα έρθουμε λίγο πίσω και μετά Ιταλία. Εν τω μεταξύ, λέει μια χαρά περνάμε και εδώ. Αλλά διακοπάρες. La vita è bella. La vita è amore.
2: Πείτε μας και τα δικά σας σχέδια. Όποια και αν είναι αυτά, παιδιά, είτε είναι μπαλκονούι, είτε είναι εξωτερικό, είτε είναι εσωτερικό, ό,τι σκέφτεστε και ό,τι θέλετε να κάνετε, μοιραστείτε το μαζί μας. Χαιρόμαστε με τη χαρά σας.
1: Παιδιά, μείνετε Κύπρο για να σας το ρόπο ζυποδά.
2: Ναι, παιδιά, ποιος θα εδώ να κάνετε παρέστα
1: ή μάλλον, όχι, κάπου να πάτε να μην έχει κίνηση.
2: Ναι.
1: Θα δω, θα αποφασίσω και θα σας πω.
2: Δεν θα, ήδη δεν έχει. Ήδη δεν έχει. Μια δικαιολογία είχαμε όταν αργούμε στα ραντεβού μας ότι έχει κίνηση και
1: τώρα δεν έχει.
2: Ούτε αυτό μπορούμε να χρησιμοποιούμε. 99-31-0.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός, Carlsberg. Διοργανωτής, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
5: Yes, it is now, yes.
4: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
6: If you don't like something, change it.
4: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
8: Το Flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, Zeros και 10s.
9: Και σου φωνάζω, μην είναι.
8: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: αυτό το φρούτο του καλοκαιριού δεν είναι άλλο από το καρπούζι.
1: Καρπουζάρα, παιδιά.
0: Καρπουζάρα. Και άμα πετύχεις καλό καρπούζι, παιδιά, είναι λες και φτιάχνει ζωή σου. Είναι λες και έρχεται η γλυκά του να κλείσει οι πληγές που έχεις ανοιχτές εδώ και χρόνια.
1: Και όσο και αν διαφωνούμε στις γεύσεις με την Ιωάννα Λαμπροπούλου, ό,τι και να μου έχει προτείνει, το οποίο ήταν μούφα, σε ένα πράγμα.
0: Σε κάτι πριν αντρέπεσαι λίγο, πράγμα... ένα λεπτό δεν ευριάζω. Ευριάζω.
1: Μέχρι
0: και η γυναίκα σου. Ναι. Δεν με περιπέζεις πλατώνα.
1: Όχι, μα τι.
0: Μέχρι, γυναίκα μου... Μέχρι και η γυναίκα σου. Ναι. Είπε ότι κάνατε λάθος για εκείνο το μαγαζί.
1: Εντάξει.
0: Ότι okay. Είναι πολύ καλό.
1: Αν δε, εγώ το είπα, πήγα.
0: Όταν
1: θα πάω, θα έρθω και θα σου ζητήσω γονατιστό συγγνώμη.
0: Επίσης, τα σουβλάκια που αγαπάς, ποιος θα πρότεινε πρώτος?
1: Περίμενε.
0: Τη Χριστιάνα.
1: Περίμενε. Γιατί...
0: Μα αν έχουμε δηλαδή όχι. Τόσα χρόνια.
1: Να σου πω, το ψέμα δεν το μπορώ. Ποιος λέει ψέματα πέφτει με στα αίματα.
0: Ποιος σου πρότεινε, ρε, τη Χριστιάνα?
1: Ρωτώ τη Χριστιάνα γιατί εκτίθεσαι.
0: Και θα το πρότεινε.
1: Εκτίθεσαι. Το ήξερα πολύ πριν από σένα.
0: Πώς?
1: Από τον Λουκά.
0: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το κουμπάρο μου.
0: Α, από τον Λουκά. Εντάξει. Εντάξει, δεν το θυμόμουν αυτό.
1: Ζήτα συγγνώμη τώρα.
0: Δεν θα ζητήσω συγγνώμη, θα ζητήσω εσύ συγγνώμη που με ειρωνεύτηκε στον αέρα.
1: Πήρε φόρα,
0: και
1: παιδιά.
0: Και ήταν μούφα ότι σου πρότεινα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, ήθελα
0: και
1: να σου δώσω.
0: Δεν θα ξαναπροτείνω, κύριε, ούτε ξενοδοχεία.
1: Όχι, ναι, και είχε δίκιο.
0: Ούτε εστιατόρια.
1: Ήθελα να δώσω έμφαση στο υπέροχο πράγμα που μου πρότεινες πριν λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Που είναι καρπούζι με χαλούμι. Και σου έλεγα, θα είναι σαν το καρπούζι με τη φέτα. Και μου λέγες, βρε φάει και θα με θυμηθείς. Δεν ξαναφάγα ποτέ καρπούζι με φέτα. Το καρπούζι με χαλούμι είναι ο νούμερο ένα συνδυασμός.
0: Στεμπόσσο το τώρα, καταλάβετε. Στεμπόσσο το καλαμαρούι.
1: Τώρα δηλαδή εμείς αντί να μιλήσουμε για το καρπουζάκι και την πατικούα και το χαλούμι.
0: Μάμε να μου πεις ότι είναι μούφα, ότι σου πρότεινα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τα περισσότερα. Τα περισσότερα.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι και το συνεχίζει.
1: Τα περισσότερα,
0: παιδιά,
1: εντάξει.
0: Παιδιά, καρπούζι, ναι, με χαλουμάκι.
1: Ναι, παιδιά.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο συνδυασμό στον κόσμο ετούτο.
1: Εσύ μου πρότεινες επίσης το τέλος ψωμάκι βουτί στο καρπουζόζουμο.
0: Όχι, πλάτανο.
1: Ποιος μου το είπε αυτό? Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά κάποιος μου το πρότεινε.
0: Δεν το πρότεινα εγώ, οπότε δοκίμασέ το. Θα είναι καλό, λογικά.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω. Κάνεις παπάρα με στο καρπουζόζουμο.
1: Τις κοκόνες τις τρως?
0: Όχι.
1: Α, διάβασα ότι έχουν πολύ μεγάλο όφελος στον οργανισμό, αλλά όχι άμα τις φας έτσι, άμα τις σπάσεις, τις δαγκώσεις.
0: Ότι θα καθίσω, ρε παιδί μου, να τρώω κράντσι το καρπούζι.
1: Ναι, η μαμά της Ελένης Πεθερά μου, παιδιά, επειδή βαριέται να τα καθαρίζει και να τα φτύνει τα κουκούτσια, τα καταπίνει. Τα
0: ναι,
1: κουκούτσια, εντάξει.
0: Αφού εστουφώνιο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχουμε φτάσει στη συζήτησή μας μέχρι εκεί, αλλά έμαθα ότι δεν έχει όφελος άμα το καταπιείς έτσι. Πρέπει να τα μασίσεις για να βγουν οι ουσίες.
0: Καλά, μπορεί να μασιθεί, ρε Πλάτωνα.
1: Ξέρω εγώ τώρα, Ριζάνο, εγώ τα φτύνω, τα κάνω. Τι, και τα βγάζω.
0: Είναι σκληρό, ρε, το κουκουτσάκι. Τι κοκονούε.
1: Τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, πείτε μα κι εσεί μετά από αυτό το μπιφ που είχαμε με τον Πλάτωνα. Μπιφ είναι λέξη βέβαια που προτείνει φαγητό.
1: Ναι.
0: Μην νομίζει.
1: Ναι.
0: Πείτε μα κι εσεί πώ τρώτε το καρπούζι, απολαμβάνετε το καρπουζάκι με χαλούμι, με φέτα, κάνετε κάποιον άλλο συνδυασμό.
1: Και επίση πόσο χαλούμι βάζει σε μία μερίδα καρπούζι, γιατί εγώ νομίζω το παρακάνω λίγο.
0: Είναι...
1: Νομίζω τρώω χαλούμι με καρπούζι.
0: Δάγκωμα.
1: Α,
0: δάγκωμα.
1: Μπράβο, συμφωνούμε. Ναι. Να είδε κατά

0: Καλημέρα και στο Φάνο μας που θα ξαναπούμε την αφιέρωσή του. Αφιερώνει στη γυναίκα του Στεφανία και στο γιο του Χρήστο όλα τα τραγούδια και επίσης στο Στέφανο και Νεκταρία. Καλές διακοπές, λέει, σε όλους. Ανυπομονούμε να μας πεις και τα δικά σου σχέδια, Φάνο. Ο καλύτερος συνδυασμός τώρα, λέει, είναι πατήχα, χαλούμι. Και δεν είστε έτοιμοι για αυτό που ακολουθεί. Πρόσφορο. Φάνο, αλήθεια.
1: Τι λες τώρα, το δοκιμάσουμε.
0: Αποκτήστηκα τώρα να το δοκιμάσω, ναι.
1: Καλημέρα και από την Κυριακή. Καρπούζι μόνο του λόγω διατροφής. Άμα και φάω χαλούμι, ένα εν με κάνει.
0: Ναι, αν πω και φάω χαλούμι, λαλή, έναν εν με κάνει. Γιατί είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Δημήτρης μας, καλημέρα κοπέλια. Συνδυασμός καρπούζι, σίκα, παπουτσόσικα, χαλούμι, ελιές τσακιστές και ψωμί χωριάτικο. Είναι το απόλυτο πρωινό.
1: Ωραίο.
0: Δημήτρη,
1: ωραίο.
0: Oh my god, τι περιέγραψες τώρα, ρε Δημήτρη μας.
1: Το καλύτερο πρωινό, βάλε και λίγα πουλάκια, βάλε και λίγο.
0: Μα με το παπουτσόσικο, ρε πλάτωμα.
1: Εντάξει, και το παπουτσόσικο, ωραίο γλυκάκι, αλλά θέλω και κάτι αλμυρό.
0: Το παπουτσόσικο με παιδιά, εμένα αρέσκει μου πάρα πολύ να τα βάλω στο θάλαμο.
1: Ναι.
0: Και να τα τρώω μετά, είναι φανταστικά.
1: Σαν παγωτό, δηλαδή
0: ναι,
1: παγωνή.
0: Είναι τέλειο και δεν δοκίμασα φέτο, δεν έφαγα φέτο.
1: Α, γιατί.
0: Παπουτσόσικο.
1: Δεν
0: είναι,
1: τώρα,
0: δεν
1: είναι τώρα της εποχής. Υπέρασε.
0: Ναι, είναι τώρα, παπουτσόσικα, ρε παιδιά, καμνό λαθός.
1: Ναι, αλλά μήπως είναι πιο αρχή καλοκαιριού, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και τώρα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, θέλω
0: πότε
1: και εγώ τώρα.
0: Βγαίνουν
1: τα παπουτσόσικα.
0: Εν τω μεταξύ, πόσο τέλεια είναι που πολλούνται και καθαρισμένα, ρε παιδιά.
1: Ναι, ωραία, εξηγούνται. Καλημέρα και στο Χριστάρα μας. Happy Friday. Τα δικά σας μηνύματα έρχονται στο Viber 99-31-0-0-31. Της γιώτος το είπαμε που πήγαμε, λέει, Σύρο και Μύκονο.
0: Όχι, δεν το είπαμε, αλήθεια.
1: Τον Αύγουστο θα πάμε Μάλτα όπου έχει θάλασσα.
0: Α, λέει. Είναι ωραία η Μάλτα.
1: Ωραία.
0: Πήγα πριν 2 χρόνια, έχει ωραία πραγματάκια να κάνετε. Ψάξτε το λίγο από πριν.
1: Σου είχε αρέσει,
0: να ξέρετε που να πάτε.

0: τώρα τι προτείνει ο Στέλιος. Καρπούζι χαλούμι και γνήσιο μέλι.
1: Αυτό το είχα ακούσει και το είχα δοκιμάσει κάποια στιγμή.
0: Αλήθεια.
1: Το καρπούζι με λίγο μέλι λέει και γίνεται ένα πράγμα. Το είχα δοκιμάσει και ήταν ωραίο.
0: Παιδιά, αλλά... πρώτη φορά το ακούω, δεν το δοκιμάσα ποτέ.
1: Αν το καρπούζι από μόνο του είναι μέλι, δεν χρειάζεται. Αλλά αν δεν είναι τόσο.
0: Θέλει το μελάκι να το μελάκι,
1: γίνεται άλλο πράγμα.
0: Θα το δοκιμάσω, Στέλιο. Μου κάνει πολύ τρομερή εντύπωση που δεν το ξανάκουσα.
1: Καλημέρα και στην Άννα μας, στην όμορφη παρέα λέει. Μόλις επιστρέψαμε από Σκιάθο.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Άννα, πέρασες και από Σκόπελο και Αλόνισο. Ή μείνατε Σκιάθο μόνο.
0: Η Σκόπελος κηρύχθηκε στο καλύτερο νησί στον κόσμο, έτσι.
1: Για
0: τα διακοπές, κάτι τέτοιο διάβαζα.
1: Τα τελευταία χρόνια η Σκιάθος έχει γίνει άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Η Σκόπελο σου λέω εγώ.
1: Α, για τη Σκόπελο.
0: Ναι, γιατί την είπες τώρα. Ναι.
1: Ναι, πήγαινε με σαν όνομα, μας πήγαινε, κανένα πρόβλημα.
0: Κάνε τη δουλίτσα σου, αγάπη μου. Και Σεπτέμβριο λοιπόν, η Άννα που θα πάει.
1: Η Άννα θα πάει το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Ρόδο πάει, σαν τελικά λησιά λέει. Αχ, τι ωραία είναι. Δεν θα ξεχάσω μια τυρόπιτα σκοπελίτικη, παιδιά.
0: Αμάθλα τώρα. Δεν μπορώ που τα συνδύσω όλα με το φαγητό.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μα η Σκόπελο είναι πολύ γνωστό.
0: Δεν πήγα Σκόπελο εγώ ποτέ.
1: Να πα, ρε Άννα μου, και ξέρει τι ωραία που είναι και με το μωρό. Είναι πολύ ωραία.
0: Από τη Μούλα τι λέει.
1: Νομίζω είναι καλά ακόμα. Είναι καλά ακόμα. Σκόπελο, Αλόνισο, πολύ ωραία νησιά. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα φυσικά. Ο Διονύσης τι λέει,
0: παιδιά,
1: για καρπούζι.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα, Διονύσης από Γερμανία. Καρπούζι με λάιμ και αλάτι.
1: Έλα εσύ, Διονύση, τώρα.
0: Εντάξει, ένα μας αναγκάστε να πιέμε 5 καρπούζια τώρα. Το ένα με μέλι, το άλλο με λάιμ και αλάτι. Το άλλο με βαβουτσόση, κοντζελιά, τσακιστή.
1: Ναι. Ο Κυριάκος λέει, όποτε τρώω νίκομαι από το πολύ νερό με το καρπούζι. Μόνος μου. Δεν ξέρω, πείτε μας και εσείς αν πνίγεστε. Και η αδερφή μου λέει, πάντα βάζει αλάτι.
0: Πρέπει να δοκιμάσω και με άλλας.
1: Ναι.
0: Να δω. Η Στέφανη λέει καλημόνι. Ο γιος μου, παιδιά, τρώει καρπούζι μαζί με λεμόνι και λέει ότι είναι τέλειο.
1: Κοίτα πώ συνδυασμό.
0: Το προτείνουν πολύ, Στέφανη, το λεμονάκι.
1: Ναι, άμα έχετε και άλλους συνδυασμούς τέτοιους, μας αρέσει να παίρνουμε ιδέες.
0: Και να κεράσουμε και τον Mr. Anon.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
3: Nautical Club. Experience the unforgettable.
2: Σας περιμένουμε.
4: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: επιτυχίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

0: είναι τα ωραία παιδιά. Mr. Unknown.
1: Ναι.
0: Να καλημερίσουμε και τα παιδιά ακριβώς από πάνω.
1: Μπράβο, τα παιδιά που δουλεύουν και τους ευχαριστούμε. Να σε ρωτήσω κάτι, Mr. Unknown. Αυτό το καινούργιο τραγούδι θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα. Λέγεται Φρικινική. Γιατί δεν λέγεται
0: σου.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, Φρικινική. Ταιριάζει. Θες να το κάνουμε remix.
1: Πού, Θεσσαλονίκη.
0: Με ποιον, με Φρικινική.
1: Α, εσύ το θες το Φρικινική.
0: Το θέλω, ναι, τι να
1: λέω. Λεωφόρος Νίκη. Είναι από τις πιο γνωστές. Είναι η παραλιακή. Η παραλιακή. Όταν πίνετε εκεί τα καφεδάκια σας είναι ωραία, ε. Θεσσαλονίκη θα το κάνεις, Mr. Unknown.
0: Και κυκλοφορεί πότε, Mr. Unknown?
1: Την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω το ίδιος.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Όποτε θέλει θα το κυκλοφορήσει.
0: Ναι, ρε, τι λογαριασμό θα μας δώσει.
1: Δεν κατάλαβα. Ποιοι είμαστε εμείς, Ανάκη μου.
0: Για να ξέρουμε πότε θα κυκλοφορήσει ο Mr. Unknown κομμάτι.
1: Άμα ήταν αλλιώς, θα ήταν Mr. Unknown. Θα ήξερε και ποιο είναι.
0: Γιατί
1: δεν ξέρει ποιο είναι.
0: Γιατί θες να ξέρεις, γιατί είσαι από Θεσσαλονίκη.
1: Φρικινίκη, πολύ ωραίο.

0: Όχι, εμένα μου βγαίνει ο Bad Bunny. Ο Bad Bunny μου βγαίνει.
1: Ο Bad Bunny. Σερρα, λοιπόν, η Ελένη μας τώρα. Γλυκό καρπούζι παγωμένο. Και Ελένη, αν δεν με έκραζε, οπότε του προτείνω κάτι, θα του το πρότεινα να το δοκιμάσει. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Αυτό και το κολοκύθι.
0: Είδα και
1: που
0: μία...
1: μοιάζουν πάρα πάρα πολύ.
0: Είδα και κάτι που έφτιαξε ο Θόδωρος Ελευθερίου, ο αδερφός Σκάλιας. Ένα πολύ ωραίο που έφασε γάλα σε παγωμένο καρπούζι. Το ανακάτευε και γινόταν παγωτό, παιδιά.
1: Α, ναι, το είπα στο TikTok. Φανταστικό.
0: Θα
1: δοκιμάσει γλυκό καρπούζι.
0: Θα δοκιμάσω.
1: Δεν το προτείνω εγώ, η Ελένη το προτείνει.
0: Και τώρα που το πάτε εκεί, θέλω να σας πω, σας το έχω ξαναπεί.

0: για ένα υπέροχο γλυκό που υπάρχει στη Μήλο, που λέγεται καρπουζόπιτα.
1: Ναι, μας το έχεις ξαναπεί.
0: Δεν έχω φάει τόσο ωραίο πράγμα.
1: Δεν δοκίμασα ποτέ. Κάτσε ρε Πλάτων, είναι ψημένο αυτό το πράγμα.
0: Είναι σαν πιτούλα, ναι.
1: Άντε ρε.
0: Και όλο μέσα είναι καρπούζι. Φανταστικό. Oh. Κοίτα, δεν μπορώ να στο περιγράψω γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι. Και εγώ πριν το φάω δεν μπορούσα να φανταστώ πώς είναι.
1: Καλά και η Μήλος τώρα που ξεξηγήθηκε έτσι και κάνει καρπουζόπιτα.
0: Θα πρέπει να κάνει μιλόπιτα.
1: Αντιμιλόπιτα.
0: Γιατί, ποιος είναι χειρότερος
1: αυτό. Εγώ, παιδιά, θέλω να ξέρετε ότι τρομοκρατούμε και πανικοβάλλομαι.
0: Ναι.
1: Που πλέον τόσα χρόνια μετά σκεφτόμαι το ίδιο με τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: Και εγώ το ίδιο παθαίνω.
1: Αυτό είναι λόγος να ξενιδευτώ.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει.
0: Όχι, ναι, να μην ξενιδευτείς, να μην ξενιδευτείς.
1: Χριστάλλα μας, καλημέρα σας, καρπούζι με πόλοιπη. Χριστάλλα, ανοίγεις τώρα τεράστια κουβέντα.
0: Θα κάνω διακοπές σε ένα εξωτικό νησί, Κύπρους Νήσους.
1: Κύπρους Νήσους, θα είμαι και εγώ, Θάνο.
0: Και η Ιωάννα.
1: All inclusive κιόλας. Θα σε βρω εκεί.
0: Το καλύτερο πρωινό, λέει ο Γιώργος, είναι να ξυπνάς η ώρα μία, να ανοίγεις το παράθυρο και να έχεις θέα τον Ειρηνικό ωκεανό.
1: Ό,τι φάει και να έχεις.
0: Ό,τι φάει και να έχεις, μπράβο, πες τα. Η Άντρια μας.
1: Ήμουν έτοιμη να πω ο Πλάτωνας, λέει, καρπούζι με χαλούμι, λέει η Άντρια. Α, χαλούμι του νορού και αναρή φρέσκα. Ναι, Άντρια, θα συμφωνήσω ότι με αλμυρό καρπούζι του νορού, το χορκάτικο, το πιο σκληρό, είναι πιο ωραίο. Και κάποτε, λέει, βάζαμε και φέτα ψωμάκι με βούτυρο και να είναι μέσα στο ζουμί του καρπουζιού. Αυτό που λέει και ο Πλάτωνας προηγουμένως. Του ονείρου. Από εβδομάδα σα φέρω τα καλύτερα χαλούμια στον νορό και φρέσκα και φρέσκα αναρή. Θα γλύφετε τα δάχτυλά σα.
0: Α, ωραία. Άντρια, μας ευχαριστούμε. Στο ψυγείο να τα βάλουμε. Να, μόλις.
1: Αυτό...
0: Λέω, ρε παιδί μου, αν.
1: Ναι.
0: Αν είναι κινδυνό, μπορεί να μην είμαστε εδώ, να τα βάλουμε στο ψυγείο, να τα αποθηκεύσουμε.
1: Όχι, να τα βάλουμε στο ψυγείο, αφού είναι του νορού, ενώ στη φυζούα του.
0: Α, στη φυζούα.
1: Ναι.
0: Α, έξω. Εντάξει, κατάλαβα. Ο Γιάννης έψαχνε το τραγούδι του Mr. Unknown, το Θεσσαλονίκη, στο Σαζάμ.
1: Η Φρικινίκη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υπάρχει ακόμα, κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα το Φρικινίκη.
1: Καλημέρα.

Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1 η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς. 5, 6,

0: that and you find out if you do that.
1: Πού έστειλε τη φωτογραφία, πε.
2: Στη μαμά μου.
1: Α, την καλημέρα μου, την καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλισσα μα. Είναι στο χωριό, παιδιά, είναι στον Κορμακίτη. Πολλά φιλιά, ανυπομονώ να πάω. Θα περάσω και από εκεί έτσι μια μέρα.
1: Και εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω. Αχ, ξέχασα, δεν με κάλεσε.
2: Τώρα, παιδιά. Ρε ψεύτα.
1: Κυρία Γεωργία.
2: Ρε ψεύτη και μπροστά στη μάνα μου σε κάλεσα.
1: Καλέστε με απευθεία.
2: Μάμα, ξέρει πόσε φορέ του είπα.
1: Βγάλτε μου τηλεφωνική την κυρία
2: Γεωργία. Πόσε φορέ. Και μην πω τη δικαιολογία που μου λε τώρα στον αέρα. Μην την πω.
1: Όχι, μην την πει, αλλά σου λέω δικαιολογία.
2: Όχι, αλλά ψάρωσε.
1: Ψάρωσα λίγο. Γιατί είσαι ηθοποιό. Γιατί είσαι ηθοποιό και μία από τι καλύτερε. Ακούει ο Αντρέα
2: Γεωργίου.
1: Όχι, έπαιξε.
2: Παιδιά, πρέπει να πούμε και είπαμε ευχαριστώ.
1: Στον
2: για
1: όλε
2: τι αναφορέ που κάναμε. Όχι, στου φίλου μα. Και όλη την ενέργεια που στείλαμε. Ένα προβληματάκι. Έπρεπε να το κάνουμε λίγο νωρίτερα, ρε παιδιά, που έχει ακόμα ρόλου. Αλλά εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
1: Εντάξει.
2: Αλλά με την ενέργεια που στείλαμε.

0: τραγούδι μα. Και ευχηθήκαμε και στον αέρα να το ξαναπούμε χρόνια πολλά. Τι θα λέγαμε πλέον να μα
1: και κάπου σε αυτέ τι σειρέ είναι και ο αδερφό μου, έτσι.
0: Ο Στέφανο μα, ναι.
1: Προ. Ναι. Προ, χτυπάω στήθο τώρα, δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Σου είπα που. Α, για το γάμο τη Παντούρη, ναι, τα είπαμε. Ναι, που θα ήμουν στο τραπέζι με τον Στέφανο. Λοιπόν, άκουμε.
1: Την αγάπη μα, τον αδερφό μου.
0: Σου σου.
1: Ναι.
0: Και κουτσομπολιό. Άκουμε.
1: Κυριακή.
0: Δεν σου είπα από αυτέ τι τρει διπλέ. Δώσαμε τρει χθε διπλέ. Θα δώσουμε και σήμερα άλλε τρει.
1: Ναι, θα δώσουμε άλλε τρει.
0: Μία είναι δικιά μου.
1: Όχι, Ρισάρα, θα πάρουμε έξτρα.
0: Να στείλουμε τι κάλια μα κανονίσει.
1: Κάλια μα
0: καλημέρα, θα μα λείψει φέτο.
1: Κάλια από Waterworld. Γιατί εμεί έχουμε και την Κάλια Ελευθερίου, η οποία μαζί με τον Άρη Κυπριανού την Κυριακή θα βρίσκονται στο Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα.
0: Ναι, και εκεί θα γίνει χαμός.
1: 11 με 1 είναι το live link, αλλά 1 με 6 παιδιά έχουμε Wave Fest. Και πες σε παρακαλώ τα ονόματα που θα είναι εκεί.
0: Μαζί,
1: με τον, μαζί με τον Ames βεβαίως.
0: Willy William! Ames και Αντιγόνη, παιδιά, The Wave Fest. Θα έχουμε Εγγλέζο αγαπημένο και Κιντέζ.
1: Ναι.
0: Και MC Τζου Άστρο. Ομαδάρα.
1: Ομαδάρα, ομαδάρα. Και εσείς μπορείτε να πάρετε τρεις διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή. Τρεις διπλές είναι για την Κυριακή, παιδιά.
0: 2 Αυγούστου δηλαδή, τώρα, μεθαύριο.
1: Ναι, ναι. Αρκεί να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 99310031 με την ένδειξη Waterworld Water Park, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
0: Και άντε, επειδή εσύ θα σπουστήσεις, πως το παθείς δεν ξέρω, θα έχει και άλλους καλεσμένους έκπληξη.

0: πέσει για την πάρτι σου.
1: Έχει πέσει, τι μουσικάρες είναι αυτές, λέει η Μαρία Έλενα.
0: Ναι.
1: Ο Κυριάκος πες τι λέει.
0: Καλό, ο Κυριάκος λέει κάτι πολύ ποιητικό. Άκου, Mr. Unknown. Πώς σας πάει ο Mr. Unknown, ρε Pumpkins? Λες και είναι φορεσιά ραμμένη πάνω σας.
1: Αχ, αυτά είναι αυτά.
0: Mr. Unknown.
1: Να στείλουμε...
0: Είσαι η φορεσιά μας.
1: Είσαι η φορεσιά μας. Να πούμε, να στείλουμε πολλά φιλιά στην Κάλια Ζιμπουλάκια από το Water Water Park που μας ακούει.
0: Αγαπημένη μας γυναικάρα κουκλάρα, σ' αγαπάμε πάρα πολύ, και... Κάλια. Είσαι το tradition μας κάθε καλοκαίρι.
1: Ακριβώς αυτό. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ρε Ανάκη μου. Θέλω να πούμε ένα bye, ένα goodbye σε ένα πολύ καλό μας φίλο.
0: Στον Τάσο.
1: Στον

0: και θα μας λείψει.
1: Ωραία φωνή, ωραία ψυχή, γείτονας, ωραία έτσι, παρέα.
0: Γειτονάκι, πάει
1: θα
0: Θεσσαλονίκη.
1: Θα μας λείψει πολύ, παιδιά. Πάει Θεσσαλονίκη στον τόπο του.
0: Ναι.
1: Ζωάρα θα περάσει τέλεια.
0: Δώσ' του το φρίκι νίκη.
1: Εμάς θα μας λείψει,
0: να
1: παιδιά. Αν ναι, μπράβο που ταιριάζει. Θα μας λείψει εμάς.
0: Θα
1: το βλέπουμε κάθε πρωί, να λέμε τα χαζά μας.
0: Ναι, τα χαζά σας. Εγώ
1: ξέρουμε...
0: το λέω χαζά.
1: Εσύ λες χειρότερα.
0: Όχι, εγώ δεν λέω χειρότερα.
1: Είσαι το ChatGPT.
0: Ναι, είμαι.
1: Κοιτάσου μας. Τάσος θα βρεις, παιδιά, ένα όνομα, πολλές ιστορίες ραδιοφωνικές.
0: Έτσι, πολύ αγάπη.
1: Τον αγαπάμε πολύ και τον αποχαιρετάμε έτσι, για τώρα.
0: Έτσι, για τώρα,
1: για
0: παιδιά.
1: Τώρα,
0: για
1: μόνο.
0: Τώρα, για τώρα. Δεν χανόμαστε. Καλημέρα και στην
1: Παναγιώτα. Για τον άλλο που φεύγει, τίποτα δεν λες.
0: Άστο τον άλλο.
1: Άστο τον άλλο, το πάει αλλού.
0: Εδώ, δεν θα γλιτώσουμε από εκείνον. Εκείνον θα τον έχουμε συνέχεια στα πόδια μας.

0: σε θέλω ψυχρεμό.
1: Τι έγινε,
0: θέλω χωρίς όλα πάντα. Ξέρω ότι θα στεναχωρηθείς πάρα πάρα πολύ με αυτό που θα σου πω, αλλά Πλατώνα μου, από το Σεπτέμβρη, γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου περίπου, δεν θα υπάρχει πλέον χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.
1: Όχι ρε παιδιά, γιατί θα τα κάνω αυτά που έχω τώρα.
0: Τα
1: να τα κάψω, να τα κάψω
0: μόβ.
1: Να πάνω στο καλό.
0: Η Ντάλια Μουρατίδου, εδώ. Ναι παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν ήταν το αγαπημένο μου χαρτονόμισμα το μόβ.
1: Τι να.
0: Τα πετούσα δεξιά, τα πετούσα αριστερά. Τώρα εγώ τι θα κάνω. Με
1: θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιούμε. Συγγνώμη, τα 200 ευρώ υπάρχουν.
0: Ναι. Ναι. Α, και αλλάζουνε, παιδιά, αλλάζουνε τα ευρώ. Δεν είχα πάρει χαμπάρι, δεν είχα ιδέα.
1: Ναι.
0: Και γίνεται τώρα μάλιστα και δημόσια. Ψηφίζουμε. Για το να επιλέξουμε πώς θα είναι. Στην κατηγορία, θα είναι δύο κατηγορίες. Ναι. Ευρωπαϊκός πολιτισμός και ποτάμια και πουλιά. Εντάξει, είναι αυτές οι δύο κατηγορίες.
1: Γιατί αλλάζουν όμως, έτσι για ανανέωση.
0: Ναι.
1: Α, ξέρεις τι.
0: Εν τω μεταξύ, εσύ που τη χρονιά μου ευκήκαν να ανανεωθούν συνολικά τα χαρτονομίσματα.
1: Ίσως θέλουν να βάλουν και λίγο ένα πιο νεανικό χαρακτήρα για την πιο νέα γενιά που χρησιμοποιεί μόνο κάρτες. Να το ονομάσουν έμπρο.
0: Ω, λες, αντί ευρώ, εμπρό. Εγώ γιατί το απαντώ φυσιολογικά, κανονικά. Στην κατοικία. Τα χάλια Πλατώνα μου.
1: Ξέρω, ναι.
0: Βλέπουμε τη Μαρία Κάλλας στα 5 ευρώ. Το νέο 10 ευρώ έχει τον Μπετόβεν. Το νέο χαρτονόμισμα των 20 ευρώ δίνει βραβευμένη με Νόμπελ και πρωτοπόρος Μαρί Κιουρί στην επιστημονική έρευνα. Μιγγέλ Δε Θερβάντες στα 50 ευρώ. Ποιος είναι ο Θερβάντες?
1: Αυτός που έγραψε το Δον Κιχώτη.
0: Μπράβο, τι Πλάτωνα.
1: Είμαι έτοιμος για το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος.
0: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι στα 100 ευρώ και Μπέρτα Φον Ζούτνερ στα 200 ευρώ.
1: Το Νταβίντσι το βάλε, την Τζοκόντα και δεν τη βάλε. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας βάλουν στα 500 ευρώ.
0: Αφού θα υπάρχουν πλέον.
1: Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Να μας βάλουν στα 500 ευρώ και να είμαστε σπάνια, να μην υπάρχουμε καν.
0: Τώρα, αυτά που σας είπα είναι τα 10 τελικά υποψήφια σχέδια που επιλέχθηκαν ύστερα από διαγωνισμό. Και τώρα μας καλούν εμάς τους Ευρωπαίους να πούμε τη γνώμη μας. Εκεί θα γράψεις, θα στείλεις μια φωτογραφία μας. Αυτή που είμαστε σαν πολυθρόνες,
1: φίλε.
0: Θα μας βάλουμε στα χαρτονομίσματα.
1: Χαρτονομίσματα, ωραία, ωραία.

0: είδαμε φωτογραφίες με την Νικόλ.
1: Εγώ παίζω κάποιο ρόλο εδώ, δεν με πειράζει.
0: Αναγκαστικά, γιατί ερχόσουν σε όλες τις φωτογραφίες και σου είναι δίπλα μου. Δεν κόβεσαι με τίποτα.
1: Δεν κόβομαι. Δεν πειράζει. Σαν να μου δεν πειράζει. Και να σου πω κάτι, ξέρετε, δεν κόβεται. Το soundtrack του καλοκαιριού μας, Mix FM, εδώ καθημερινά μαζί σας. Αυτό είναι το soundtrack του καλοκαιριού σας. Είτε πάτε διακοπές, είτε δεν πάτε. Εμείς θα είμαστε εδώ.
0: Και το Σαββατοκύριακο θα τα πούμε.
1: Ναι, έχουμε
0: και
1: live
0: Κυριακή,
1: links.
0: Γιατί πάει μαζί σου την Κυριακή.
1: Και στις δύο μέρες.
0: Στον Αθηνικόμυλο σας περιμένουμε το μεταξύ, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, να σας πούμε, σας περιμένουμε με πολύ χαρά, με πολύ αγάπη. Και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μία μέρα από τις δύο θα είμαι μαζί σου μόνο.
0: Την Κυριακή.
1: Αχ, δεν θα είμαι δύο.
0: Δεν άντεχα να είμαι και στις δύο.
1: Άντε ρε Σιωανάκη μου, πόσο θα ήθελα να είμαστε και στα δύο μαζί.
0: Κρίμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Κρίμα.
1: Με τον Αλέξανδρο, νομίζω, ε.
0: Ναι, με τον Αλέξανδρο θα είσαι το Σάββατο.
1: Χαρά, μεγάλη χαρά έτσι κι αλλιώς.
0: Και παρέ την Κυριακή, πες που θα είμαστε. Θέλουμε πολύ να έρθετε.
1: Λοιπόν, 4 με 6 θα είμαστε στο Ναυτικό Όμιλο στη Λάρνακα, στην Ορόκλινη. Nautical Club στη Λάρνακα με Summer Vibes. Θα περάσουμε μοναδικά και ο Mr. Unknown θα παίζει μουσική για μα.
0: Καλά, και τον Mr. Unknown χαίρομαι που θα τον δω και την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Έλα ρε και σένα ρε, ξέρεις πως αγαπώ τα lightnings μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Και έχεις κάτι να μας πεις πολύ σημαντικό, το
1: σημαντικό.
0: Νιώθω.
1: Το καλύτερό μου, να πληρώνω ένα και να παίρνω πολλά, η ανάγκη μου, γι' αυτό και μ' αρέσει το Freedom από τη ΣΥΤΑ που μου δίνει αποκλειστικά προνόμια σε ένα πρόγραμμα και ΣΥΤΑ Rewards με καθημερινές προσφορές, μεγάλα δώρα και εμπειρίες και 6 μήνες δωρεάν το World Class.
0: Για 2-3 μερούλες ακόμα έχουμε τον ψηφιακό τυχερό τροχό μέσω του Bean Bar Loyal.

0: Energy App. Διεκδικούμε τέλεια δώρα, μεγάλα και μοναδικά. Mm-hmm. Οπότε έχετε την ευκαιρία. Εμείς απολαμβάνουμε την καφεδάρα μας κάθε πρωί και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Και έχουμε, παιδιά, και ένα από τα τρία Jeep που θα δώσει η Shell.
0: Ρε, ένα από τα δύο δεν σου είπα να λες.
1: Ένα από τα τρία. Θα δώσουμε τέταρτο για σένα.
0: Εντάξει.
1: Τα κανόνισα όλα.
0: Δέχομαι.
1: Με τον Μιχάλη μου. Μιχάλη, κανόνισε έτσι, παρακαλώ. Ένα μικρό.
0: Όχι, να μου φέρετε μινιατούρα.
1: Ναι.
0: Όχι, κανονικό.
1: Η πρώτη φάση ξεκίνησε, ολοκληρώνεται σε 7 Σεπτεμβρίου με 20 λίτρα Shell V-Power πετρέλαιο βενζίνη και Shell Go Plus Up. Μπαίνουμε στη διαδικασία για συμμετοχή μας στην κλήρωση για το πρώτο Jeep Avenger.
0: Να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας, Mr. Unknown. Oh. Φανταστικός. Θα τον απολαύσουμε και μετά, αύριο, τον αποχαιρετούμε.
1: Έκανε και την υποκλεισάρα του, την ωραία.
0: Ναι, την αγαπώ αυτή την υποκλίση. Μαράκι, Πορφυράκι θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12.
1: Λοιπόν, παιδιά, να προσέχετε αντιλιακά όλα αυτά, ξέρετε, τα κλασικά. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε. Εμείς θα είμαστε εδώ, το Σάντρα, το καλοκαίριου σας.
0: Θα κλείσουμε να μας κλείνουμε μετά.
1: Πάντα να κλείσουμε, ναι. Φιλιά πολλά και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot track of the week.
0: Ήταν για να στο θυμίσω, δεν ξέρω.
1: Moving to the side.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
3: Σας περιμένουμε.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μην
3: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
5: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.
7: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
5: Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Ντεξ, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
8: Πες μου το ναι.
5: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work, τελευταία μέρα του Ιούλη, τελευταία μέρα της εβδομάδας εργάσιμη, Παρασκευή, και το OCD μου εμένα είναι πολύ ευχαριστημένο, να σας πω την αλήθεια, γιατί ξεκινά και Αύγουστος και είναι Σάββατο. Τι πιο ωραίο θα μπορούσε να πει κανείς. Λοιπόν, Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, μαζί με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία μας χαρίζουν τη δροσιά που χρειαζόμαστε σε οτιδήποτε άλλο σήμερα. Κάπως νιώθω ότι είναι πολύ πιο ψηλή η θερμοκρασία. Θα το επιβεβαιώσω σε λίγο που θα διαβάσω το δελτίο καιρού, ξέρετε τα κλασικά μας την ώρα του. Αλλά αν είστε κι εσείς σε φάση που θέλετε να πιείτε κάτι δροσερό, τότε να σας πω ότι μπορείτε να βρείτε smoothie γρανίτες και παγωμένη σοκολάτα, την οποία έχω δοκιμάσει και είναι ό,τι καλύτερο αν σας αρέσει η σοκολάτα. Μένετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε τα μεγαλύτερα ξένα hits του καλοκαιριού και όχι μόνο. Μπορείτε να δείτε τα αγαπημένα σας βίντεο clips στο Mix FM Radio πατώντας το Watch Live και εννοείται το στούντιο του Mix FM.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Now, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bayon και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
3: παρέα με τους Παπιλούν Μπαντ.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
6: Yes, it is my yes.
5: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
7: If you don't like something, change it.
5: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

Πλέον θεωρώ ότι το έχουμε δεδομένο ότι κάθε μέρα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση. Το μόνο που αλλάζει είναι η ώρα και η θερμοκρασία. Δεν ξέρω, γιατί εγώ σήμερα πίστευα θα είχαμε πορτοκαλί προειδοποίηση. Κάπως ένιωσα ότι είναι πιο ζεστός ο καιρός, αλλά τελικά 40 βαθμοί λέει. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Αλλά από τις 2 μέχρι τις 4.30 κλασικά είναι η ώρα αιχμής. Είναι οι δύσκολες ώρες της κίτρινης προειδοποίησης, όπου ιδανικά θα πρέπει να κάτσουμε στο σπίτι μας χωρίς να είμαστε οπουδήποτε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Άσκοπες μετακινήσεις δεν χρειάζεται. Να πω ότι παραμένει σε επίπεδο κόκκινο συναγερμό ο κίνδυνος έκρηξης η επέκταση πυρκαγιών, όπως ανακοίνωσε το τμήμα Δασών. Άρα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι αποφάσεις παίρνουμε. Δεν κάνουμε δουλειές που μπορεί να προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα τέτοιο. Είναι κοινή λογική πλέον, νομίζω. Το καλοκαίρι αφήνουμε αυτές τις δουλειές. Τις κάνουμε το χειμώνα, που δεν υπάρχει πρόβλημα πυρκαγιάς ή οτιδήποτε. Αυτά με τον καιρό, παιδιά. Ζέστη, ζέστη, ζέστη.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
5: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamaliafestival.com. Powered by Mix FM.
6: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα με New Religion και κάπως έτσι σας υποδέχομαι σε αυτή την ώρα, 10 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με πολλές επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα Ιουλίου, και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πρόγραμμά σας για τον Αύγουστο. Τι θα κάνετε, πού θα πάτε, αν έχετε κανονίσει καλοκαιρινές διακοπές. Αν δεν θέλετε, αν είστε από τους τύπους που είστε απρογραμμάτιστοι και είναι ό,τι φέρει η μέρα, γιατί είμαστε και σε ένα νησί, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε, αν θέλουμε να πάμε θάλασσα, μπορούμε να το κανονίσουμε και ψηλοτελευταία στιγμή. Δεν είναι πρόβλημα. Παίρνουμε την ομπρελίτσα μας, το κρεβατάκι μας, την πετσετούλα μας και πάμε και βάζουμε σε ένα σημείο αυτά τα πράγματα και κάνουμε την οικειοθεραπεία μας και είναι μια ωραία καλοκαιρινή μέρα. Αλλά για πείτε μου στα μηνύματα, τι έχετε οργανώσει, αν ανυπομονείτε για κάτι συγκεκριμένο φέτος, που είναι έτσι αυτή η χρονιά λίγο διαφορετική για εσάς ενδεχομένως. Γιατί νομίζω κάθε χρόνο ο καθένας από εμάς έχει και κάτι να περιμένει. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι πέρασε κιόλας ένας χρόνος από το καλοκαίρι που παντρεύτηκα και τώρα είμαι ένα χρόνο παντρεμένη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, περνάει ο καιρός και δεν το καταλαβαίνουμε. Τα μηνύματά σας στο 99 31 0 0 31 στο Viber.

Έρχεται λοιπόν ένα πάρτι το οποίο περιμέναμε πώς και πώς και φέτος, γιατί είναι το Mix FM Live The 90s and Zeros with Dino G. Καλοκαιρινή εκδοχή από την Bionic το Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Ένα πάρτι το οποίο έγινε θεσμός, είναι η μουσική που λατρεύουμε, που μεγαλώσαμε με αυτήν, που περνάμε φανταστικά και κάθε φορά που ακούμε τη μουσική αυτή, ξυπνούν οι καλύτερες αναμνήσεις μέσα μας. Οπότε αυτό μπορεί να ξαναγεννηθεί μέσα από τις επιτυχίες του Dino G στα Dex μαζί με special guest της Jays. Μάζεψε την παρέα σου, ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες μπορείς να μάθεις στο 99 31 0031, εννοείς τρία και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy.

και All Rise, ένα κομμάτι το οποίο μας ταξίδεψε στα παλιά. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εβδομάδας. Και κλείνουμε και μήνα, παιδιά. Κλείνουμε τον Ιούλιο. Οπότε ενδεχομένως από αύριο, επειδή είναι Αύγουστος, να ξεκινούν για πολλούς από εσάς οι καλοκαιρινές διακοπές. Πάντα είστε συντονισμένοι με τον Mix FM και τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες. Κάνουν το καλοκαίρι σας και τις διακοπές σας ακόμη πιο όμορφες. Οπότε να ευχηθώ με τη σειρά μου καλό καλοκαίρι, να περάσετε φανταστικά, να γεμίσετε μπαταρίες, να κάνετε ό,τι σας γεμίζει, ό,τι σας κάνει να περνάτε καλά. Είτε αυτό είναι να πάτε σε όλες τις περιοχές, σε όλα τα ταξίδια που επιθυμείτε, είτε απλά να κάτσετε στο σπίτι, να ξεκουραστείτε, γιατί οι διακοπές για τον καθένα από εμάς είναι ξεχωριστή κατάσταση. Οπότε φροντίστε αυτό τον Αύγουστο να είναι πιο ήρεμες, πιο γεμάτες από ποτέ και να έρθουμε το Σεπτέμβριο έτσι πανέτοιμοι για να επιστρέψουμε στη δουλειά μας. Εντάξει, θα κάνουμε ένα μήνα διακοπές, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Για εσάς που θα κάνετε ένα μήνα διακοπές, για εσάς που θα φύγετε και δεν ξέρω πότε θα έρθετε, το λέω γιατί είναι Αύγουστος. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα σας προσφέρουμε τη δροσιά των μεγαλύτερων ξένων επιτυχιών και εννοείται θα είμαστε όλοι μαζί μία παρέα. Τα λέμε ξανά, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και φιλιά πολλά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
4: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς κι αριστερά.
3: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
8: Yes, it is now, yes.
7: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
9: If you don't like something, change it.
7: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by

Αυτό ήταν το Can't Feel My Face από The Weeknd και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Είναι Παρασκευή, είναι η πιο αγαπημένη μας μέρα και είναι και η τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε χαρούμενοι, να μην έχουμε ανεβασμένη τη διάθεση. Αν για κάποιο λόγο κάτι μας χάλασε από το πρωί, μένουμε συντονισμένοι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες και εννοείται θα φτιάξουν όλα. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie και να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσετε αυτή τη δωράρα. Θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ.

Νομίζω σας έχω ξαναπεί πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, το Swim από BTS, και θέλω να σας πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά θα έχουμε και σήμερα κίτρινη προειδοποίηση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μέχρι και τις 4.30 το απόγευμα, γιατί η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Να σας πω και κάτι, χθες το ένιωθα ότι ήταν 42-43 βαθμοί, το ένιωθα πολύ έντονα, οπότε μένουμε σπίτι εκείνες τις 2 ώρες, μένουμε σε κλειστό χώρο, με αναμένω το κλιματιστικό έτσι για να φτιάξει λίγο περισσότερο ο καιρός και μετά να βγούμε έξω. Και εντωμεταξύ να σας πω ότι παραμένει σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών, όπως είχε ανακοινώσει το τμήμα Δασών. Οπότε ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όχι μόνο για σήμερα, δεν κάνουμε κάτι που ίσως να προκαλέσει πυρκαγιά, εννοείται. Είναι πολύ λογικό αυτό το πράγμα που λέμε. Οπότε είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλα αυτά που κάνουμε στο σπίτι μας, στην αυλή μας, στο εξοχικό μας, αν έχετε, γιατί θέλουμε να παραμείνουν όλα έτσι όπως έχουν.

Αυτός ήταν ο Justin Bieber με τον Ντέζις, ο οποίος τελικά δεν ήρθε στην Πάφο από ό,τι είδαμε και από ό,τι ενημερωθήκαμε. Εμείς είχαμε έτσι μικρά expectations να τον δούμε και ο οποίος φημολογείται ότι του χρόνου θα εμφανιστεί στο Halftime Show. Οπότε είπα να σας το πω γιατί κυριαρχούν πάρα πολύ έντονα αυτές οι φήμες και εύχομαι να γίνει και στην πραγματικότητα γιατί θα χαρούμε πάρα πολύ να τον δούμε να κάνει μια συναυλία που τόσο πολύ θέλουμε και μακάρι να τα καταφέρουμε να πάμε κι εμείς εκεί από κοντά να τον απολαύσουμε. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's a place of fire, but it's for both of us. The Bosa. Magnet.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαυροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
3: Nautical Club. Experience the unforgettable.
2: Σας περιμένουμε.
4: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer

0: επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

Νομίζω το Mr. Know It All είναι μέσα στα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που έχουν βγει το καλοκαίρι από Teddy Swims. Το ακούω συνέχεια. Έχει αυτό το κάτι που με κάνει να θέλω να το βάζω on repeat. Γι' αυτό και σας το έβαλα τώρα. Και θέλω και να σας θυμίσω ότι τρέχει ένας τέλειος διαγωνισμός, μάλλον ο πιο τέλειος διαγωνισμός, γιατί με κάθε παραγγελία που κάνεις από το Foodie App και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση να διεκδικήσεις ένα ολοκένουργιο Skoda Kamiq από τη Unicars. Είναι το πιο τέλειο δώρο που θα μπορούσε να κερδίσει κανείς. Πραγματικά σκεφτείτε τώρα απλά να μπεις να παραγγείλεις μία σαλάτα, ένα καφέ, να παραγγείλεις το αλμυρό σου, το γλυκό σου για το απόγευμα, ένα σνακ και με αυτή τη μικρή παραγγελία που θα κάνεις να διεκδικήσεις ένα τέλειο δώρο, ένα αυτοκίνητο, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου, οπότε έχετε άλλες δύο μέρες μαζί με τη σημερινή, άλλες τρεις μέρες, έτσι ώστε να κάνετε τις παραγγελίες σας. Μπείτε να δείτε όλα τα deals που παίζουν, που συμφέρουν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ οικονομικά. Κάντε την παραγγελία σας και είμαι σίγουρη ότι αυτός που θα κάνει την παραγγελία και θα κερδίσει θα με ευχαριστεί μετά που του έκανα τόσες υπενθυμίσεις τους τελευταίους δύο μήνες.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός, Carlsberg. Διοργανωτής, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
5: Καμάλια, the International Electronic Music Experience, φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
6: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
7: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

All About the Bass και Megan Trainor για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Φούτη φυσικά. Και μιας και είναι η τελευταία μέρα αυτού του μήνα, θέλω λίγο να μου πείτε στο Viber στο 99310031 τι κανονίσατε για τον Αύγουστο. Θα μείνετε στην Κύπρο, θα μείνετε στο σπίτι σας, θα πάτε σε κάποιο ξενοδοχείο, έχετε κανονίσει οποιοδήποτε ταξίδι σε ελληνικό νησί ή κάπου αλλού στην Ευρώπη ή και ακόμα πιο μακρινό ταξίδι. Πείτε μου λίγο να με παρηγορήσετε τώρα. Θέλω να βλέπω λίγο που θα πάει ο καθένα. Εμείς νομίζω θα τη βγάλουμε στο σπίτι, γιατί δεν μπορώ να κυκλοφορώ και δεν μπορώ να κάνω και τίποτα άλλο στην κατάσταση που βρίσκομαι. Οπότε θέλω απλά να είμαι κάπου που είναι συνέχεια αναμένο το κλιματιστικό. Νομίζω ταυτίζεστε. Ωστόσο, χαίρομαι πάρα πολύ για τις διακοπές όλων των υπολείπων. Γι' αυτό περιμένω να δω τα δικά σας μηνύματα.

Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα ανάμεσα τους και εγώ που όταν πηγαίνω διακοπές θέλω απλά να χαλαρώνω μπροστά από την παραλία στην ξαπλώστρα μου και να μην κάνω και να σκέφτομαι το οτιδήποτε. Ωστόσο υπάρχει και η άλλη κατηγορία ανθρώπων που θέλουν να είναι λίγο πιο ενεργοί, θέλουν λίγη περισσότερη περιπέτεια μέσα στις διακοπές τους και πολύ καλά κάνουν και το θέλουν αυτό και μπορεί να τους αρέσει να πηγαίνουν για πεζοπορία, για καταδύσεις. Οπότε πάμε να σας πω ποια είναι τα 5 ελληνικά νησιά που είναι ιδανικά για πεζοπορία, snorkeling και καταδύσεις. Αρχικά έχουμε την Γκαία ή αλλιώς Τζιά. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί. Είναι πανέμορφο πραγματικά. Είναι το μοναδικό νησί που έχω επισκεφτεί από αυτά τα 5 που λέει στην έρευνα. Μπορείς να πας να κάνεις και πεζοπορία και καταδύσεις. Θα δεις απίστευτα θεάματα που θα σου κάνουν εντύπωση. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα νησιά. Έχουμε στη δεύτερη θέση την Αλόνισο, την Αμοργό, την Άξο και την Ίσυρο που λέει μπορείς να κάνεις πεζοπορία σε ένα ενεργό ηφαίστειο και είναι το πιο ξεχωριστό νησί σε αυτή τη λίστα. Οπότε αν σκέφτεστε ότι θέλετε να έχετε έτσι λίγο πιο πολύ περιπέτεια κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, να πάτε σε ένα από αυτά τα νησιά.

Έχει γίνει viral ένα περιστατικό που νομίζω κανονικά θα έπρεπε να το συζητήσουμε στο Night Talks, στην εκπομπή της Ευελίνας και του Αλέξανδρου, που έχει να κάνει περισσότερο με τις σχέσεις. Ωστόσο, δεν μπορούσα να αντισταθώ, γιατί από ό,τι φαίνεται, ένας άντρας στη δουλειά του κέρδισε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Ξέρετε, που κάποιες φορές μέσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ίσως να κάνουν κληρώσεις για να κερδίσουν οι υπαλλήλοι κάποια δώρα. Αυτός λοιπόν κέρδισε ένα τεράστιο καλάθι, το οποίο είχε μέσα προϊόντα μακιγιάς και προϊόντα skin care, πανάκριβα εντωμεταξύ, και με το που πήρε αυτό το δώρο σκέφτηκε ότι αφού δεν μπορώ να το αξιοποιήσω εγώ, ας το δώσω στη συνάδελφό μου που κάθεται δίπλα μου. Αντί να σκεφτεί να το πάρει σπίτι και να το δώσει στη γυναίκα του, το έδωσε δίπλα στη συνάδελφό του και έγινε ο κακός χαμός, γιατί με το που έμαθε αυτό το πράγμα η γυναίκα του βγήκε και τον έκραξε δημόσια στα social media, στο TikTok, δίχαζε όλο το ίντερνετ, γιατί οι μισοί συμφωνούν με την πράξη που έκανε ο άντρας και οι υπόλοιποι λένε ότι εννοείται πως η γυναίκα έχει δίκιο, σε αυτήν έπρεπε να πάρει το δώρο. Και όχι απλά έδωσε στη συνάδελφό του το δώρο, αυτό το τεράστιο καλάθι, έβγαλε και φωτογραφία μαζί της, και αυτή τον ευχαρίστησε που της έκανε ένα τέτοιο δώρο. Θέλω να μου πείτε εσείς με το χέρι στην καρδιά, αν έκανε ο άντρας σας, ο σύζυγός σας, ο φίλος σας, το αγόρι σας κάτι αντίστοιχο, θα εκνευριζόσασταν, θα σας έπιανε αυτό το παράπονο? Θέλω να μου πείτε έτσι λίγο με πολύ ειλικρίνεια στο Viber στο 99-31-0031 τι θα κάνατε εσείς στη θέση της συγκεκριμένης γυναίκας. Νομίζω έχει κατακλείσει το TikTok το συγκεκριμένο περιστατικό. Βλέπω παντού βιντεάκια που έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα και όλοι παίρνουν θέση. Οπότε περιμένω να ακούσω και εσάς τη δική

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
1: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
6: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
5: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
7: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
5: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
9: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
10: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
9: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

παστάρα του καλοκαιριού πλησιάζει και ανυπομονούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εννοείται αναφέρομαι στο Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition, το οποίο παρουσιάζει η Bionic και ακόμα μια φορά. Και το Σάββατο λοιπόν 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ εκεί στο Amos Beach Bar σας περιμένουμε να έρθετε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να πούμε όλους τους στίχους των τραγουδιών που τους ξέρουμε απ' έξω. Ο Dino G θα βρίσκεται στα decks για να μας ξεσηκώνει μαζί με άλλους special guest DJs. Και εννοείται ότι θέλουμε να έρθετε όλοι εκεί για να ζήσετε αυτό το πάρτι που έγινε θεσμός. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 99310031, ενώ μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας και να κάνετε την κράτησή σας στο ticketbox.com.cy.

Αυτός ήταν ο Acorn με το Lonely και παίρνω τη σωστή πάσα για να σας πω ότι εσείς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν θα είστε καθόλου Lonely. Ο Mix FM θα βρίσκεται και αυτό το καλοκαίρι δίπλα σας καθ' όλη τη διάρκεια. Θα ακούτε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες, είτε πάτε στην παραλία, είτε κατευθύνεστε προς το αεροδρόμιο, είτε πάτε μία εξόρμηση στο βουνό. Εμείς εδώ θα είμαστε η καλύτερη καλοκαιρινή παρέα, οπότε θα δυναμώνετε την ένταση με το που νιώθετε ότι δεν είστε και πάρα πολύ καλά και θα φτιάχνουν όλα. Τα λέω όλα αυτά γιατί αύριο υποδεχόμαστε τον Αύγουστο και ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς θα είστε με άδεια, ξεκινούν οι διακοπές σας, οπότε ήθελα να σας κάνω μία μικρή υπενθύμηση. Όπως επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχετε μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, αυτό τον τέλειο διαγωνισμό που κάνει το Footy, όπου μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Πώς θα το κάνετε αυτό? Με κάθε παραγγελία που κάνετε μέσα από το Footy App και πληρώνετε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, να ξέρετε ότι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και να διεκδικήσετε αυτό το δώρο. Οπότε αυτά ήθελα να πω εγώ. Ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4, η οποία θα σας ξεσηκώσει ακόμη περισσότερο. Και εμείς τα ξαναλέμε. Από εμένα τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαυροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
6: Nautical Club. Experience the unforgettable.
7: Σας περιμένουμε.
8: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
9: Yes, it is my yes.
8: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
10: If you don't like something, change it.
8: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
11: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
12: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
11: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
13: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
11: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκωσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Καλώς ορίσατε στο Hit Parade. Τι ωραία που είναι Παρασκευή σήμερα και τι ωραία που θα περάσουμε όλο το Σαββατοκύριακο. Θεωρώ θα κάνουμε τις καλύτερες βουτιές του καλοκαιριού. Να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, να καλωσορίσουμε τον Αύγουστο, το μήνα των διακοπών. Στο 3131 τα μηνύματά σας, πολλά χιτάκια θα παίξω και σήμερα, φαντάζομαι το ξέρατε. Στο 3131 μου στέλνετε εσείς ποιο θέλετε να ακούσετε τώρα για να σας δροσίσω λίγο περισσότερο.
1: Replay the hits. You live the life.
2: Hi, this is Harry Styles.

αλήθεια είναι ότι της φαίνεται της Doja Cat, είναι jealous type. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 2. Κομματάρα. The jealous type. Μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One, το οποίο έχει fiber internet 5 Gbps, Wi-Fi booster 5 GB και 5G. Τι λέω, πάμε ξανά. Έχει fiber internet 5 Gbps με Wi-Fi booster, 5G unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα και σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και δύο οποιασδήποτε συσκευές θέλεις. Μπορεί να πάρεις smartphone, μπορεί να πάρεις tablet, μπορεί να πάρεις smartwatch και να το πάρεις και με δόσεις αλλά και με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Μπορεί να μην βρεις το the man you need, αλλά σίγουρα the epic you need.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G στα decks μαζί με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Havana's Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
3: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
4: Και σου φωνάζω.
3: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσει στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε full καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.

είναι κάτι τέτοιες ειδήσεις που διαβάζω και λέω να είσαι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Αυτό έχει σημασία στη ζωή, παιδιά. Το timing είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, το timing. Γιατί στη Σικελία, εκεί που κολυμπούσαν οι λιγόμενοι, βρήκανε κάτι πακέτα, μεγάλα πακέτα, τα ανοίξανε και είχαν μέσα σχεδόν 700.000 ευρώ. Πώς, 700.000 ευρώ! Με γούτος χιλιάες. Εντάξει, φαίνεται ότι πετάχτηκαν στη θάλασσα από κάποιους που ήταν πάνω σε ένα ταχύπλο τη στιγμή που πλησίαζε το σκάφος της ακτοφυλακής για έλεγχο. Κάτι πάει καλά με τούτα τα λεφτά, εμπουτσίνα τα μαύρα.

ώρα που θα φτιάχνετε τις βαλίτσες σας για να κάνετε τις διακοπές σας, τα τριήμερά σας, τα Σαββατοκύριακά σας. Είτε θα κάνετε κάποιο ταξίδι, ιδανικά ένα ταξιδάκι ό,τι πρέπει. Τότε θα σου πω τι θα κάνεις. Θα μπεις στο Summer Mood με Summer Sales από το Scrooge. Θα μπεις μέσα στο Scrooge App και θα βρεις και σαντάλια και αθλητικά παπούτσια και μπλούζες και μαγιό και

number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
6: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
7: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
6: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
8: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
6: Στα Dex, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.

0: γενικότερα σαν άτομο ήμουν από πάντα πολύ εχέμηθε. Δηλαδή οι φίλες μου ερχόντουσαν σε μένα να πούν τα προβλήματά τους, να μου πούν τα κουτσομπολιά. Και ξαφνικά δεν ξέρω τι έγινε. Μία έκρηξη στον εγκέφαλο. Δεν μπορώ να συγκρατήσω κουτσομπολιό. Θα πάρω σίγουρα τον κολλητό μου τηλέφωνο να το πω. Και τώρα έμαθα ένα κουτσομπολιό. Και δεν μπορώ να το πω. Αλλά μπήκε ο Πλάτωνας μέσα στο στούντιο. Γεια σου, Πλάτωνα.
1: Γεια σου, Κάλια μου. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Όλοι
0: ότι έχω μία
1: σου.
0: Πληροφορία.
1: Όχι, όχι.
0: Που δεν μπορώ ότι, να τη σου τη δώσω.
1: Ότι δεν κρατά μυστικά πλέον. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Σκέφτομαι να σου πω πει κάτι που δεν πρέπει.
0: Μα ένα λεπτό, περίμενε. Σου είπα αυτό που μου έχει ενημερώσει.
1: Ωραία. Δεν μου είπες. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου γιατί το βλέπω στα μάτια σου.
0: Θα το πω.
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Το παθαίνω και εγώ αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Σέβομαι πάρα πολύ όταν κάποιος μου πει κάτι. Ότι είναι μυστικό. Αλλά πρέπει να μου δώσεις την εξής. Δηλαδή το έχω πει και στην Ιωάννα. Πρέπει να μου πεις αυτό θα το πάρει στον τάφο σου.
0: Να σου κάνω.
1: Αν δεν μπει τάφο, εγώ. Δεν θεωρώ ότι είναι μυστικό.
0: Να σου πω κάτι. Όταν αφορά. Δηλαδή, άμα μου πει ένα πράγμα εσύ, ναι. Μια πληροφορία για σένα,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω. Δηλαδή, δεν θα το πω. Αν μου πει μια πληροφορία για ένα τρίτο. Γενικότερα, δεν θα το πω. Δηλαδή, δεν θα το πω. Αν είναι δικό σου το θέμα, δεν θα το πω.
1: Okay.
0: Αν μου πει μια πληροφορία για κάποιο τρίτο άτομο.
1: Α,
0: που δεν μα πω λόγο αυτό.
1: Ναι, αλλά μου σου πω.
0: Αλλά είναι κουτσομπολιό.
1: Ναι, είναι κουτσομπολιό. Αλλά μου σου πω. Δεν θέλω να το πει. Σε βάσω αυτό που σου λέω, σε παρακαλώ εγώ.
0: Ναι.
1: Θα το πει.
0: Όχι.
1: Πρέπει να σκεφτώ τι σου έχω πει.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
1: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: Να σας πω ότι σήμερα θα κληρώσω πρόσκληση για την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή στο Water World Water Park στην Αγία Νάπα. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από τις 11 μέχρι και τη 1 μαζί με τον Άρη Κυπριανού. Και θα είμαστε στο Wave Fest. Θα κάνουμε το opening του Wave Fest, όπου να σας πω ότι πάνω στη σκηνή του Wave θα έχει Will William, Ames και Αντιγόνη. Θα έχει πολύ πανικό, πολύ ωραίο πάρτι. Εσύ αυτό που έχεις να κάνεις για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα κληρώσω, όπου να είσαι, όπου να είσαι θα κληρώσω, θα στείλεις ένα μήνυμα στο 9931-0031 στο Viber. Θα μου γράψεις Water Park, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και κληρώνω όπου να είσαι, για να έρθετε κι εσείς να απολαύσετε αυτό το υπέροχο πάρτι που θα γίνει στο Water Park.
1: Hi, this is Lucas Ketty. You're listening.

0: τον αγαπώ τον Σον Μέντες. Κάπου δε αυτό σε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. There's nothing holding me back. Φεύγω, φεύγω, φεύγω. Δεν προσπάθησετε να με κρατήσετε, θα φύγω. Θα φύγω, θα πάω στο σπίτι μου. Θα σας αφήσω με πάρα πολύ μουσική. Το hot track αυτής της εβδομάδας, Moving to the Sun. Έρχεται μία ώρα στα μάτια της μουσικής. Στις 5 ο Άρης και η Έλενα για Drive Time Show. Φιλιά πολλά και ανυπομονώ να τα πούμε ραδιοφωνικά την Κυριακή στις 11 στο Water World Water Park. Αλλά για, για όσους θέλετε να έρθετε να παρτάρετε κιόλας, βάλτε τα μαγιό σας και σας περιμένουμε με τον Άρη σε ένα ωραίο live link να πλιτσαρίσουμε, να κάνουμε φάση στο Water World Water Park. Θα μπω και σε μία τσουλήθρα μαζί σας. Φιλιά πολλά. Bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic.
2: Fresh. Loud. On repeat.
3: Your hot track of the week.
2: Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέον εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
2: Nautical Club. Experience the unforgettable.
1: Σας περιμένουμε.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλήσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
1: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
5: Και σου φωνάζω,
1: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
2: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
3: Yes, it is now, yes.
2: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
4: If you don't like something, change it.
2: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
5: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
6: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
5: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
7: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
5: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός, Carlsberg. Διοργανωτής, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
5: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
6: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
7: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
8: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
9: Αφού το ξέρουμε σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
8: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει. Στα Dex, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Easy to fall in love μαζί μας, μαζί σας. Παιδιά, καλώς ορίσατε στον Mix FM. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου.
1: Τελευταία μέρα Ιουλίου, παιδιά. Τσούκα τσούκα. Φάγαμε και τον Ιούλιο.
0: Εγώ, παιδιά, έχω να πω ότι με τον Άρη Κυπριανού τους τελευταίους 7 μήνες έχω μάθει πολλές καινούργιες λέξεις.
1: Όπως.
0: Τσακαμπάμα.
1: Τσακαμπάμα.
0: Τσούκα τσούκα. Δεν ξέρω.
1: Τσακακάν.
0: Πώς είσαι, για το κούρεμα.
1: Και εσένα, Έλενα. Επίσης, να σας πω ότι συγχρονιστήκαμε σήμερα. Ήρθαμε και δύο φρεσκοκουρεμένοι από τα κομμωτήρια.
0: Ναι.
1: Κουκλάκια ζωγραφιστά έτοιμα για έναν Αύγουστο όλο τρέλα.
0: Όλο τρέλα, βέβαια. Το μαλλί μου είναι φτιαγμένο και σκεφτόμουν, άγρε μαλάκι μου, που όλο τον Αύγουστο θα είσαι με τα λάτια. Και...
1: ρε μαλάκι μου, είπες.
0: Ναι. Τι άκουσες?
1: Άλλο πράγμα άκουσα.
0: Άλλα άκουσες. Πώς είστε, παιδιά, τι κάνετε, πώς είναι η διάθεσή μας σήμερα? Μηνύματα Viber 99-31-0-31 μέχρι και τις 7.
1: Μέχρι και τις 7 και θέλω να είναι μια καλοκαιρινότατη εκπομπή σήμερα, Έλενα.
0: Θα είναι. Παγωτάκι να παραγγείλουμε από το McDonald's.
1: Ναι.

0: Eternity, Alex Warren. Και θυμάσαι που σου είχα πει πριν από λίγες μέρες. Πριν από λίγες μέρες, χθες ήταν. Τέλος πάντων, ότι δεν φταίω εγώ για τα νεύρα μου, φταίει η ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι
1: ναι.
0: Επιστημονικά αποδεδειγμένο.
1: Την Τετάρτη το λέγαμε.
0: Σήμερα έχω πετύχει στο δρόμο τα πιο σουρεάλ περιστατικά.
1: Δηλαδή. Ένα-ένα θέλω να μου τα λες.
0: Άνθρωποι να οδηγούν. στο αντίθετο ρεύμα.
1: Τι?
0: Ναι, άκρος επικίνδυνο, χωρίς λόγο, αν με ρωτάς. Άνθρωποι να βγαίνουν από στενά χωρίς να βλέπουν. Άνθρωποι να μου κόβουν το δρόμο. Και λέω, εγώ τους δικαιολόγησα.
1: Είναι η ζέστη.
0: Λέω, είναι η ζέστη, μη θυμώσεις μαζί τους. Mm-hmm. Και λέω, τελικά βοηθάει. Όταν δικαιολογούμε
1: όταν
0: κάποια πράγματα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ευτυχώς που είναι παθά τίποτα δηλαδή.
1: Βέβαια, γιατί μετά τι θα τα ρίξεις στη ζέστη, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει αγγίξει τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος Έλενα.
0: Πόσους?
1: 41 βαθμοί.
0: 41.
1: Ναι,
0: τα
1: 40 ναι, ναι, ναι.
0: Πότε θα σταματήσουν, πότε θα είναι παρελθόν, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρεις. 41 θα είναι και αύριο και υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30 το απόγευμα.
0: Αχ, παιδιά, οπλιστείτε με, ξέρω εγώ, βρεγμένα πανιά μέσα στα κλιματιστικά να είμαστε προσεκτικά και ειδικότερα οι ευάλωτες ομάδες. Θες και ένα question impossible.
1: Αν είσαι έτοιμη να μου το δώσεις.
0: Είμαι.
1: Εντάξει,
0: ναι. Ωραία. Πες τα διαδικαστικά τώρα.
1: Τα διαδικαστικά. Λοιπόν, η Έλληνα θα σας κάνει μια ερώτηση, μια impossible ερώτηση. Και αν πιστεύετε ότι έχετε τη σωστή απάντηση, στέλνετε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη question impossible, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και την απάντησή σας.
0: Ωραία. 17% των ανθρώπων λένε ότι αν είχαν 500 ευρώ έξτρα στο λογαριασμό τους, θα κάνανε αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή σου λέει, αν είχα 500 ευρώ, εγώ σίγουρα θα.
1: Πήγαινε ένα ταξίδι.
0: Όχι, αυτή δεν είναι η σωστή απάντηση. Και να θυμάσαι ότι το ποσοστό δεν είναι και πολύ.
1: Ναι, ναι, είναι μικρό.
0: Υψηλό, 17%. Mm-hmm. 17% των ανθρώπων λένε ότι αν είχαν 500 ευρώ έξτρα, θα κάνανε αυτό.
1: Για
0: πες.
1: Να δούμε.

0: Θέλω να μου πεις ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο δίλημα που βασανίζει την ανθρωπότητα αιώνες τώρα.
1: Το μεγαλύτερο δίλημα. Δεν θες να απαντήσω σοβαρά,
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι σοβαρή η απάντησή σου.
1: Για μένα είναι το πώς μπορούμε να...
0: Α, όχι, ναι, μην μου απαντήσεις σοβαρά.
1: Όχι. Βουνό ή θάλασσα.
0: Τέτοιου είδους, okay. Αλλά...
1: Κέτσαπ ή μαγιονέζα.
0: Όχι, γιατί σου έχω για ένα δίλημα έτσι που μας βασανίζει αιώνες, σου
1: θα
0: απαντήσει. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Άτε, πέ μου το δίλημα.
0: Το δίλημα, το ποιος ήρθε πρώτος, η κότα ή το αυγό. Έχει απαντηθεί επιτέλους,
1: Έλενα.
0: Έχει απαντηθεί, το ξέρεις, έτσι όπως μου το κάνεις, είναι σαν να το ξέρεις. Πού το ξέρεις εσύ ότι είναι η κότα?
1: Το διάβασα κάπου στο ίντερνετ, αλλά είναι από αυτές τις πληροφορίες
0: που δεν τις θυμάσαι.
1: Προφανώς. Ενθυμούμαι γιατί η κότα.
0: Η κότα λοιπόν, παιδιά, έχει έρθει πρώτη, έχει υπάρξει πρώτη σε αυτό τον κόσμο και ο λόγος είναι γιατί στο αυγό υπάρχει μια πρωτεΐνη, η OC17, η οποία υπάρχει μέσα στα κοτόπουλα, υπάρχει μέσα στις κότες και από τις οθήκες της κότας υπάρχει αυτή η πρωτεΐνη και βγαίνει στο αυγό. Άρα, αν δεν υπήρχε η κότα, δεν θα υπήρχε αυτή η πρωτεΐνη σε κανένα αυγό. Δεν θα υπήρχαν τα αυγά.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις, μπορεί το πρώτο αυγό που βγήκε.
0: Να ήταν χωρίς την πρωτεΐνη.
1: Να είχε αυτή την πρωτεΐνη.
0: Πώς να την είχε από μόνο το αυγό, αυτές οι πρωτεΐνες υπάρχουν μόνο στις οθήκες της κότας.
1: Μαγεία. Έτσι είναι η φύση μας. Ναι,
0: θα αμφισβητήσεις τους επιστήμονες.
1: Δεν αμφισβητώ κανέναν.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
1: Απλά έχω μάθει, ρε παιδί μου.
0: Πάντα να κοιτάω ψηλά.
1: Όχι αυτό. Ότι πάντα να ρωτάω περισσότερα. Καταλαβες. Να μου λένε κάτι και να ρωτάω. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Να μου σπάζει τα νεύρα μου,
1: συγγνώμη,
0: δηλαδή.
1: Εντάξει, okay, okay.
0: Δηλαδή, είπαμε να λύσουμε κι εμείς ένα δίλημα που ταλανίζει τον κόσμο
1: το αιώνες.
0: Το σύμπαν
1: ολόκληρο.
0: Και να έρθει η Έλενα η Ολυμπίου. Ποια η Έλενα η Ολυμπίου να το ακυρώσει.
1: Δεν το ακυρώνω.
0: Εγώ έτσι κατάλαβα.
1: Να σου πω κάτι, θα βάλω Elizabeth Taylor και θα λύσουμε τα οικογενειακά μας όφεα.
0: Ναι.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.

0: Μεγαλώνουμε και μας δίνουν χαρά πολύ έτσι, απλά πράγματα. Πράγματα που δεν πίστευες ότι θα σου αρέσουν μεγαλώνοντας. Πράγματα που θεωρούσες πάντα ότι εν το γονιό μας ή τον παππούδο μας. Τύπου...
1: Τον καθαρά εντόνι, α πούμε. Τον ξαπλώσει ναι, καθαρά εντόνι.
0: Για μεγάλου τούτο. Δηλαδή τώρα ασχολούνται, πρέπει να είναι καθαρά εντόνι.
1: Εσύ με τι σου φέρνει χαρά.
0: Ποια?
1: Ναι.
0: Μου φέρνει χαρά το να φτιάχνω τα λουλούδια μου.
1: Okay.
0: Δηλαδή να βάλω τα γαντάκια μου, να τα περιποιηθώ, να τους βάλω το λείπασμά τους. Mm-hmm. Πάρα πολύ χαρά. Εσένα?
1: Να βρω πάρκινγκ εύκολα.
0: Α, είμαι τυχερή στο πάρκινγκ, δεν το σκέφτηκα.
1: Κανονικά γιατί... και εγώ, αλλά ας πούμε να έρθω στο σταθμό, αντίπω να έρθω στη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει πάρκινγκ.
0: Δεν είσαι καλά.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Γίνομαι έξαλλος.
0: Α, ξέρεις τι άλλο μου
1: μεγάλωσα.
0: Δίνει. Τι άλλο μου δίνει χαρά.
1: Τι?
0: Τώρα που μεγαλώσαμε. Το να βγάζω, να καταφέρνω να βγάζω τους λεκέδες από τα ρούχα.
1: Πολύ...
0: Τους επίμονους.
1: Απίστευτα, δηλαδή, ανακουφιστικό.
0: Τύπου, ναι, να βγει το πλυντήριο και να πω τα κατάφερα, βρε.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Βέβαια,
0: ναι.
1: Το 67% των ανθρώπων άνω των 35, όχι εμείς δηλαδή, μεγαλύτεροι από εμάς, βρίσκουν χαρά στο να αναγιώνουν γκώτες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό όμως προποθέτει να είσαι και λίγο κάπου που έχει αυλή.
1: Εντάξει, ας
0: εμείς με στα κουθιά, με στα διαμερίσματα.
1: Ισχύει, αλλά δεν ξέρω, θα το πίστευκα. Εσύ μπορείς να φανταστείς να αναγιώνεις κότες. Όντως, α.
0: Πάρε με σε ένα χωριό και άσε με εκεί. Εννοείται. Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: και όχι μόνο κότες, να έχω και άλλα. Εφάσουν τις κότες.
1: Είχε η γιαγιά μου κοτέτσι στο χωρκό. Και
0: τώρα...
1: που μου μητσίσε, πήγαμε να ταΐσουμε τις κοτούλες και τον κόκορα. Μα με το που εμπήκαμε μέσα, εμουντάραμε όλες οι κότες για να φάνε το φαΐν τους. Σήμερα το καταλαβαίνω και τις εκτιμώ που επινούσαν και θέλανε να φάνε.
0: Φοήθηκες, αγάπη μου.
1: Αγάπη μου, βρήσαν όλες οι κότες πάνω μου.
0: Που τότε που σε θέλω, είχες ζήτηση που τότε.
1: Είδες.
0: Ναι, και έτσι κάπως έβγαλε και το κομμάτι το All the Single Ladies. Δεν υπάρχει μια τάκα που λέει.
1: Ναι.
0: All the chicken.
1: Μπορεί να πει.
0: Εντάξει. Άσε το παιδί. Άσε λάθος.

0: Θα πω πάλι κάτι που έχει να κάνει με το ότι μεγαλώνουμε. Βέβαια, δεν μεγαλώνουμε εμείς.
1: Μα να μόνο το πράγμα ναι, σήμερα. Είπα ότι θέλω καλοκαιρινή εκπομπή για να με κάνει να βγει, για να. Δεν ξέρω.
0: Μεγαλώνουν οι άλλοι, όχι εμείς.
1: Επειδή χρησιμοποιεί πρώτον πληθυντικό.
0: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ήμουνα με την ανιψιά μου, η οποία είναι 14 χρονών. Ήρθανε για διακοπές στην Κύπρο. Και
1: πού μένουν?
0: Μένανε σπίτι μας. Στη
1: όχι,
0: μάμα
1: καλέ.
0: Μου. Α, γενικά.
1: Στην Κύπρο. Πού μένουν κανονικά?
0: Στη Ρόδο.
1: Okay.
0: Στη Ρόδο. Και πέρασα αρκετό χρόνο με την ανιψιά μου, την πιο μεγάλη, η οποία μου είπε κάποιες προτάσεις, κάποια πράγματα, τα οποία εγώ δεν τα ήξερα. Και ξαφνικά ένιωσα, sorry που να το πω, μεγάλη.
1: Ναι, όχι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Και πήγαμε, κάναμε ωραία πράγματα μαζί. Και μετά πήρε το αντίχειρα μαζί με το.
1: Α, την καρδούλα.
0: Ναι, δεν είναι καρδούλα, όχι, όχι. Δεν έκανε με σχήμα καρδούλα. Έκανε τα δύο δάχτυλα μαζί. Μπράβο, αυτό. Έκλεινε τα δάχτυλά
1: ναι,
0: της μαζί,
1: είναι
0: παιδιά.
1: Είναι σαν να χειροκροτάει ο αντίχειρας με το δίκτυο. Εγώ το ξέρω
0: και
1: αυτό.
0: Και μου έλεγε κλοτ. Κλοτ.
1: Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι σαν το μπράβο.
0: Λίγο. Της λέω τι είναι αυτό. Και μου λέει ότι πολύ καλό αυτό που είπες ή πολύ καλό αυτό που κάναμε. Κλοτ. Κλακ. Παιδιά, ένα λεπτό. Gen Z μπήκε λίγο στην κουβέντα.
1: Νομίζω είναι κλοτ.
0: Κλοτ. Αυτό.
1: Νομίζω.
0: Και μου είπε και άλλες ατάκες, προφανώς δεν τις θυμούμαι, παιδιά, αλλά είναι πάρα πολύ αστείο το ότι έφτασα στην ηλικία που η μάμα μου ελάλουν τις εγώ πράγματα, δηλαδή μην καταλαβαίνω τα πράγματα της γενιάς σας.
1: Θυμάσαι τι ελέγαμε, θυμάσαι ας πούμε κάτι full 90s που ελέγαμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εσύ θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Πες μου.
1: Αρχικά θυμάμαι Solaris.
0: Τι είναι?
1: Solaris.
0: Solaris.
1: Είσαι ο Λέρης ήταν, άμα να ζήσεις το άλλο και καλά ότι.
0: Συγγνώμη, εμείς στη Λάρνακα δεν τα είχαμε
1: δεν αυτά. Δεν εσείς στη
0: Solaris.
1: Λάρνακα. Ναι,
0: το ποιο?
1: Το άπεχτο, το unbezzable.
0: Α,
1: το λέγαμε.
0: Όχι.
1: Ούτε το τονά.
0: Όχι. Παιδιά, το 90s και Gen Z, βασικά όλες οι γενιές μαζευτείτε, στείλτε μας μήνυμα Viber 99310031.
1: Και εκτός από μήνυμα, μπορείτε να έρθετε να τα συζητήσουμε και από κοντά αυτά που λέγαμε στο I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition, 8 Αυγούστου, Σάββατο στο Άμμος.
0: Ωραία, παιδιά. Δύο πράγματα. Ελάτε στο πάρτι να τα πούμε, αλλά μέχρι να πούμε, στείλτε να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη με τις λέξεις, ατάκες που δεν καταλαβαίνουμε της νέας γενιάς. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Και σου φωνάζω,
4: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.
6: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
6: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
8: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
9: Yes, it is my yes.
8: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
10: If you don't like something, change it.
8: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.

Νίκος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Golden από Huntrix. Νομίζω ότι δικαιωματικά μπορεί να είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια όλη τη σεζόν τη φετινή, όπως και η ταινία.
1: Ισχύει. Θα βγει και νούμερο 2 για την ταινία.
0: Έτσι λένε. Νομίζω, δεν ξέρω όμως αν έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία.
1: Εμείς ανυπομονούμε γιατί 5 του Αυγούστου ξεκινάει. Εμείς, μιλώ για τον εαυτό μου, τετλάσω.
0: Βέβαια.
1: Ανυπομονώ. Έχω κάνει ξανά. Πώς λένε. Έχω πάρει ξανά τη συνδρομή μου στο Apple TV.
0: Στο Apple TV.
1: Ενώ την είχα ακυρώσει. Την ανανέωσα.
0: Εγώ θα το δω μόλις ξεκινήσει όμως. Θέλω να δω ξανά τις πρώτες σεζόν γιατί δεν το θυμούμαι.
1: Είσαι από τους τύπους που κάθονται. Περίμενα ένα λεπτό. Δηλαδή κάθε φορά που έφυγε Game of Thrones, επειδή είναι τσιωθόρες τα που είναι αρχή.
0: Δεν το έχω δει όλο το Game of Thrones. Γιατί μου κάμαν spoil για κάτι που έγινε στην τέταρτη σεζόν όταν θα ξεκινούσα την τέταρτη σεζόν. Και εκνευρίστηκα τόσο πολύ με το spoil που δεν είδα ποτέ το υπόλοιπο Game of Thrones.
1: Wow, παίρνεις πολύ σοβαρά, ρε παιδί μου.
0: Πάρα πολύ.
1: Σειρές και ταινίες.
0: Αφιερώνω χρόνο, οπότε okay. Θέλω να είναι σοβαρό.
1: Ωραία. Σε αντίθεση με μένα, μπορεί να σου πω, πέ μου τι είναι να γίνει. Ειδικά αν είναι αγχωτικό.
0: Χαρό μου!
1: Αν είναι να αγχωθώ, θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θυμούμαι όταν έβλεπα το How to Get Away with Murder, έπαιρνα τηλέφωνο το φίλο μου Κώστα και του έλεγα: τι είναι να γίνει σε αυτό το επεισόδιο, γιατί φαίνεται μου πολλά αγχωτικό. Θέλω να ξέρω.
0: Ξέρω ότι θα σου λαλούσα.
1: Ούτε ο Κώστας μου έλεγε.
0: Επειδή θέλω να μου λαλούν, δεν το διανοούμε να πω σε κάποιον.
1: Νομίζω ότι έκανα 2 μήνες να το μιλήσω.
0: Μετά από τούτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά
0: πρέπει να μπουν καινούργιοι κανόνες.
1: Ναι. Καινούργιοι κανόνες που μας λέει και η Dua Lipa που ξεκινεί και το φεστιβάλ της τώρα στην περιοχή της. Oh.

0: Να σου πω, συνεχίζει η Ελλάδα με πολύ καλή παρουσία παγκοσμίως. Νιώθω ότι ζούμε εποχές 2004-2005.
1: Είναι καλό
0: με το
1: ότι...
0: Euro, με τους Ολυμπιακούς, με την Παπαρίζου, την Eurovision.
1: Είναι καλό το ότι κρατάμε τα καλά, γιατί με τις πυρκαγιές που βλέπουμε που έχουν ξεσπάσει, ας ευχηθούμε και εκεί. Δεν ξέρω, παιδιά, νομίζω ότι πάντα τέλος του Ιούλη. Ξεκινάει η μια φωτιά μετά την άλλη.
0: Είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος κάθε χρόνο και είναι λες και δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, ισχύει. Τέλος πάντων, πάμε στα καλά. Πες μου τα καλά.
0: Τα καλά είναι ότι σ' αρέσει το street food, Ελένα.
1: Λατρεύω το
0: street food. Ωραία, ναι. Βγήκαν οι 10 κορυφαίες πόλεις του κόσμου και υπάρχουν 3 ελληνικές πόλεις μέσα.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Πριν μου πεις τις ελληνικές, είναι μέσα, ας πούμε, μια πόλη του Βιετνάμ.
0: Είναι μια πόλη του Βιετνάμ, αν δεν κάνω λάθος. Κάτσε να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Είναι, ναι. Ποια πόλη?
1: Η πρωτεύουσα.
0: Η Ανόη.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι στην 8η θέση.
1: Ναι.
0: Η Ανόη.
1: Εγώ να σου πω ότι έχει εξαιρετικό street food. Εγώ
0: όντως.
1: Όταν είχα πάει, έβαζα το φίλο μου τον Δημήτρη να τα τρώει πρώτος. Να φορώ
0: την
1: καλά. Και μετά τρώω εγώ. Μια χαρά.
0: Okay. Ναι, το Ανόη του Βιετνάμ είναι στην 8η θέση. Η Ρόδος είναι στην 6η θέση.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Θες να σου πω πεντάδα.
1: Άντε, πες μου.
0: Πέμπτη είναι, το λοπέμπτο είναι το Λονδίνο.
1: Ισχύει, έχει ωραίο street food.
0: Τέταρτη είναι η Βαρκελόνη.
1: Ωραία.
0: Τρίτη η Θεσσαλονίκη.
1: Αλήθεια.
0: Δεύτερη η Αθήνα.
1: Εξαιρετικό.
0: Και πρώτο το Παρίσι.
1: Μάλιστα. Θα πάμε στο νούμερο 3 λοιπόν. Να στείλουμε χαιρετισμούς. Στέλιο Παναγόπουλε.
0: Στέλιο Παναγόπουλε.
1: Δήμητρα Σιβρή.
0: Τα φιλιά μας, παιδιά.
1: Περιμένουμε πρόσκληση για street food στο
0: Θεσσαλονίκη. Πρέπει. Νομίζω ότι πρέπει.
1: Και μετά Παρίσι. Εντάξει, μια χαρά να τα κανονίσουμε.
0: Καλά, ναι. Καλά, ναι. Νομίζω ότι μια χαρά είναι.

0: Έλενα Ολυμπίου, θα σε ρωτήσω κάτι και η απάντηση που θα μου δώσεις θα καθορίσει το μέλλον σου. No pressure, αλλά...
1: Αχώθηκα.
0: Ναι.
1: Μία ερώτηση είναι άξια να καθορίσει το μέλλον μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Ξέρω ότι ως άνθρωπος είσαι πολυπράγμων, mm-hmm. ότι κάνεις πολλές δουλειές, αλλά θα σε ενδιέφερε, ας πούμε, να βρεις μία σταθερή side job.
1: Ναι, πάντα.
0: Θα σε ενδιαφέρει.
1: Ναι, ένα έξτρα εισόδημα, ενώ με τα έξοδα τον καπιταλισμό, λέω τον πληθωρισμό και τον καπιταλισμό.
0: Ωραία. Είμαι εδώ για σένα, Έλενα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί έχει αδειάσει μία θέση και θα προσπαθήσω να κινήσω όλα τα νήματα και να μιλήσω με ποιους ξέρω και δεν ξέρω για να την πάρεις εσύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλω να πάρεις τη θέση του Sir Clive Alderton. Είναι ο επί χρόνια πρώτος ιδιωτικός γραμματέας και στενότερος συνεργάτης του βασιλιά Καρόλου στην Αγγλία, ο οποίος βγαίνει σε σύνταξη, Έλενα.
1: Ωραία, εγώ τι
0: αποχωρεί
1: θα κάνω.
0: Το δεύτερο ιδιωτικό γραμματέα και στενότερο συνεργάτη του βασιλιά Καρόλου.
1: Okay, πιστεύεις ότι το δεύτερο κομμάτι, το στενότερο συνεργάτη, ήρθε με τα χρόνια ή είναι τίτλος?
0: Κοίτα, τι ψάχνουν τώρα. Το διάδοχο το που ψάχνουν, Έλενα.
1: Εντάξει, τις λέξεις τις σωστές μπορώ να τις πω, μπορώ να μιλήσω.
0: Βέβαια, το είπαμε και προχθές.
1: Ως κομμάτι της βασιλικής οικογένειας. Δεν θα πω, θα πω toilet, θα πω loo.
0: Sir, would you like, king, would you like to go to the loo?
1: To the loo, please.
0: To the loo, please.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ήταν το δεξί χέρι του βασιλιά, είναι ακόμα. Διαχειρίζεται το καθημερινό του πρόγραμμα, τις επίσημες επαφές και πολλές κρίσιμες αποφάσεις του παλατιού.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Αν πας εσύ, μπορεί να αποκαταστήσεις και τις σχέσεις της βασιλικής οικογένειας με το Χάρη.
1: Α, δηλαδή αυτός ευθύνεται που δεν έχουν καλές σχέσεις?
0: Ένα μόνο θα σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Χάρη,
1: ναι,
0: στην αυτοβιογραφία του αναφερόταν σε αυτό σαν σφίκα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα πω εγώ τώρα να μου βγάλουν το όνομα.
0: Όχι, θα πάει εσύ να πάει να αποκαταστήσει.
1: Όχι.
0: Μα θα είσαι σαν του Sir Clive Alderton.
1: Γιατί το πιο πιθανό είναι να πάω να μάθω τα κοτσιμπολιάτσα και μετά να τα κάνω.
0: Μα γιατί, ρε Έλενα.
1: Να πάει εσύ, αν θέλει.
0: Όχι, θέλω να πάει εσύ. Είχα τόσο όνειρα για σένα.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: μαζί με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Heaven Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
3: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
5: Nautical Club. Experience the unforgettable.
4: Σας περιμένουμε.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με τους Fabian Band.
1: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Mr. Know-it-all από Teddy Swims και πάμε να πούμε για έτσι μια τελευταία φορά γιατί θα δώσουμε την απάντηση για το Question Impossible. Είπαμε ότι 17% των ανθρώπων αν αυτή τη στιγμή είχαν 500 ευρώ στην άκρη θα κάνανε αυτό.
1: Εγώ είχα πει το ταξίδι και το είπατε και αρκετοί από εσάς, μας το είχε ακυρώσει βέβαια η Έλενα. Επίσης δεν είναι το να αγοράσει ρούχα, να χτίσει όλη την κολεξιόν τη χειμερινή.
0: Ούτε να τα βάλουν στην άκρη για οικονομία και savings.
1: Είναι λίγο κοντά σε αυτό βέβαια η σωστή απάντηση με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, λοιπόν η σωστή απάντηση είναι το ότι θα τα επένδυαν με κάποιον τρόπο, που βέβαια και το ταξίδι επένδυση είναι...
1: Είναι. Εν δυνάμει όλα μπορούσαν να είναι. Βέβαια, ξενό, φαντάζομαι ότι εννοούν να τα επενδύσεις και να αυγατίζουν με κάποιο
0: ναι,
1: τρόπο.
0: Δεν ξέρω. Βέβαια, αυτό το πώς. Ναι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Οπότε
1: ούτε
0: δεν ξέρω
1: καθόλου.
0: Και πώς γίνονται. Εσύ, αν είχες 500 ευρώ στην άκρη τώρα, τι θα τα έκανες?
1: Θα τα έτρωγα.
0: Θα τα έτρωγα.
1: Πολύ απλή απάντηση. Ναι. Κοίτα, νομίζω δεν θα καταλάβαινα πώς θα φεύγανε.
0: Ναι. Εγώ, ναι, θα έπαιρνα πράγματα που χρειαζόμουν.
1: Δηλαδή.
0: Θα έπαιρνα σίγουρα μία ταΐστρα και μία ποτίστρα για τους γάτους, αυτά που είναι αυτόματα, που ρε παιδί μου βγάζει χωρίς να πρέπει να είσαι εκεί όλη την ώρα. Ή θα έπιανα ένα πολύ καλό, που δεν ξέρω που να είναι πιο ακριβό, ηχοσύστημα.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις, ναι.
1: Όχι, Έλενα. Εντάξει. Μου, θέλω να σε απογοητεύσω.
0: Ωραία, θα έκλεινα ένα εισιτήριο.
1: Θα κλείνει ένα
0: εισιτήριο.
1: Χαλάλη σου, αγάπη μου. Όσο το βρήκατε, παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από QuickSpa.

0: Συζητούσαμε και πριν για τις μικρές χαρές της ζωής όταν μεγαλώνεις και συνειδητοποίησα τώρα ποια είναι μια πολύ μικρή χαρά. Όχι πολύ μικρή, μεγάλη χαρά. Είναι όταν έχεις φίλους, δεν θα το πω ρομαντικά, μην ανησυχείς. Είναι όταν έχεις φίλους που άμα έχετε κάποιο πάρτι, κανονίζουν το δώρο, ψάχνουν, κάνουν έρευνα, βρίσκουν και σου λένε στείλε μου τόσα.
1: Ναι.
0: Όπως είναι η Ιωάννα. Ιωάννα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά το έχεις κάνει και εσύ. Σε άλλες περιπτώσεις, έτσι.
0: Το έχω κάνει κι εγώ. Μα τι νόμιζες, κι εγώ είμαι μια μικρή χαρά τη ζωή σας.
1: Είσαι, είσαι.
0: Νομίζω είναι ξεκάθαρο.
1: Και είμαστε κι εμείς, έτσι, μια μεγάλη, θα έλεγα. Όχι μικρή, μεγάλη χαρά τη ζωή σας.
0: Και εσείς τη δικιά μας.
1: Τελειώνει ο Ιούλιος, ξεκινάει ο Αύγουστος. Οπότε καταλαβαίνω ότι ξεκινάνε και οι καλοκαιρινές διακοπές για αρκετό κόσμο που
0: είναι
1: δεν είχε.
0: Είναι ένας μήνας λίγο λυψός, γιατί τι έμεινε, Έλενα. 15 Αύγουστος και μετά Χριστούγεννα.
1: Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα απλά υπάρχουν. Να ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα όσοι κάνετε τώρα διακοπές. Πέσει, έχετε κάπου να πάτε. Εμείς θα είμαστε εδώ εννοείται για αυτό το, και για αυτό το καλοκαίρι. Το soundtrack αυτού του καλοκαιριού για ακόμα μια χρονιά είναι ο Mix FM.
0: Με τη και... μουσική που εσείς αγαπήσατε και αποζητάτε.
1: Φυσικά. Και ναι, αυτά.
0: Δίνουμε ραδιοφωνική σκυτάλη στη Χάρη την Ηλιάδου και στο Evening Show.
1: Και εμείς
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Από τον Άρη Κυπριανού.
0: Και την Έλληνα Ολυμπίου.
1: Φίλια πολλά.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
6: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
5: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
7: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
5: Στα Dex, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamaliafestival.com. Powered by Mix FM.
9: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
10: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

Γεια σας βρε παιδιά, λαχανιασμένοι έρχομαι στο στούντιο γιατί έγινε ένας πανικός με το γύρισμα, αργήσαμε να τελειώσουμε, έμπλεξα στην κίνηση, αλλά όπως και να έχει είμαι εδώ και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9 για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Καλό καλοκαίρι θα πούμε μετά και θα είναι καλό το καλοκαίρι αυτό, το διαισθάνομαι. Χαριτρίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, εδώ θα είμαστε παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό, υποστηριχτή λαχταριστή Pizza Hut και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο Viber στο 99310031, το περιμένω λοιπόν. Back to back hits. I don't wanna be your Cypress is tuned in to Mix FM.

πάρα πολλά χρόνια να απολαύσουμε τον Τζόνι Ντεπ στη μεγάλη οθόνη και μάλιστα σε έναν από τους ρόλους που του αρέσει να μεταμφιέζεται και να μην τον αναγνωρίζουμε. Και ήταν πολύ φυσικό, γιατί είχαμε και το δικαστήριο με τη σύζυγό του, την Amber Heard, και είχαμε διάφορα ευτράπελα τα τελευταία χρόνια. Όμως επιστρέφει ο Τζόνι Ντεπ και μπήκε στο στούντιο μιας εκπομπής ντυμένος Ebenezer Scrooge, γιατί αυτή είναι η δική του πρώτη μεγάλη χολιγουδιανή παραγωγή μετά από τόσα χρόνια, σε σκηνοθεσία Ty West, με τον τίτλο Ebenezer, όπου θα δούμε αυτή την πολύ αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Scrooge και τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πραγματικά, αν δεν έχετε δει το βίντεο, δεν θα τον αναγνωρίσετε καθόλου μα καθόλου, τον Johnny Depp ο Scrooge, και αν δεν το έχετε δει, δείτε το, σας το λέω, γιατί αξίζει και ανυπομονώ να βγει και η ταινία. Συνεχίζω, Moves Like Jagger, για τη συνέχεια, και εσύ μένεις εδώ στην παρέα μας σε αυτή τη νέα τελευταία εκπομπή της σεζόν.

τώρα τελευταία και ειδικά με τα social media που βλέπουμε τους πάντες να κάνουν τις ιδανικές διακοπές, να φαίνονται όλα τόσο πανέμορφα, τόσο μαγικά και καθόμαστε και βλέπουμε τη δική μας ζωή και λέμε αποκλείεται ρε παιδιά να μην κάνω κι εγώ αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω για το καλοκαίρι. Θέλω να σου πω έτσι μια μικρή υπενθύμηση που τη λέω και στον εαυτό μου κάποιες φορές, γιατί δεν είναι όλες οι χρονιές ιδανικές ή τέλειες ή όλα τα καλοκαίρια το ίδιο όμορφα. Φυσικά αν ήταν δεν θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε κάτι καλύτερο, οπότε πάντα υπάρχει το σκοτάδι για να εκτιμήσουμε το φως. Σε όποια φάση κι αν είσαι, μια μικρή υπενθύμηση είναι ότι δεν χρειάζεται τέλειο καλοκαίρι για να περάσεις όμορφα. Μερικές φορές αρκεί και μια καλή παρέα και μια βουτιά και το να κάνεις αυτή την υπέρβαση και να πας για μια βουτιά στην παραλία μετά τη δουλειά. Δεν ξέρω, κάτι τέτοια απλά νομίζω ότι είναι και τα καλύτερα και αυτά που μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο όμορφα και ουσιαστικά. Οπότε αυτή τη μικρή υπενθύμηση ήθελα να σου κάνω τώρα που πλησιάζουν και οι διακοπές και φυσικά συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Alex Warren για τη συνέχεια, πάμε να τον απολαύσουμε μαζί.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and K1S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με τους Papillon Band.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

αν μπορούσα να βρω ένα κοινό σημείο σε όλες τις καλοκαιρινές διακοπές, δηλαδή όποια και αν είναι η φάση σου, είτε είναι να πας σε πεντάστερο ξενοδοχείο με το air condition, το μπουφέ πρωινό και όλα τα σχετικά, είτε είναι να πας σε κάμπιν και να είσαι δίπλα στη φύση, δεν ξέρω τι τύπος είσαι εσύ, αλλά υπάρχει αυτό το κοινό που όλοι επιστρέφουν πίσω και λένε πέρασα τέλεια, αλλά κουράστηκα πάρα πολύ. Και κάπως έτσι είναι οι διακοπές μας, επειδή θέλουμε να τα κάνουμε όλα και να τα προλάβουμε όλα, επειδή είναι κάπως αγχωτική η ρυθμή μας στην καθημερινότητα και θέλουμε να τα δούμε όλα και να ξυπνήσουμε πολύ πρωί, να πάμε στην παραλία και να περάσουμε όλη τη μέρα εκεί ή να δούμε κάποια αξιοθέατα, να πάμε σε ένα μέρος που δεν έχουμε ξαναπάει. Νομίζω ότι όλοι γυρνάμε κάπως πιο κουρασμένοι από πριν και πρέπει να μπούμε κατευθείαν στην καθημερινότητα και πάλι. Και είναι περίεργο. Δεν ξέρω αν εσύ γκρινιάζεις και λες πω, ωραία ήταν, αλλά κουράστηκα. Ή είσαι από τους άλλους που λες, αχ, επιτέλους ξεκουράστηκα, πέρασα τέλεια και τα σχετικά, ό,τι και αν έχει γίνει. Αλλά το πιο σημαντικό, παιδιά, στις διακοπές είναι ότι ξεφεύγουμε από αυτή την καθημερινότητα και από αυτές τις οθόνες όσο τίποτα άλλο. Οπότε εύχομαι να το απολαύσουμε ανέμελα και όποιες διακοπές και αν έχεις επιλέξει να κάνεις, να είναι από τις καλύτερες.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού. Του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
3: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
6: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
7: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
6: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
8: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
6: Στα Dex, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
10: Yes, it is now, yes.
9: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
11: If you don't like something, change it.
9: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
12: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
13: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Αυτή ήταν λοιπόν η Taylor Swift. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα σε εσένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και φυσικά έχουμε και Genius, όπου μπαίνεις genius.com.cy και βρίσκεις όλες τις κατηγορίες για να πάρεις ό,τι απαραίτητο θέλεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Και τώρα που είπα διακοπές, πάμε να δούμε τρεις κατηγορίες ανθρώπων που δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να πας διακοπές μαζί τους. Ξεκινώντας πάντα με εκείνον που θέλει να ελέγχει τα πάντα. Δηλαδή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Από το τι ώρα θα ξυπνήσετε μέχρι το σε ποια παραλία θα πάτε, πού θα φάτε και πόση ώρα θα μείνετε εκεί, όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα και αν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή εκνευρίζονται, αγχώνονται και προσπαθούν να επιβάλλουν γενικότερα τη γνώμη τους μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί θέλουμε λίγο να είμαστε πιο αυθόρμητοι στις διακοπές, ό,τι και να γίνει. Ο μόνιμα αρνητικός, δηλαδή το έχει πολύ κόσμο εδώ, το δωμάτιο δεν είναι όπως τις φωτογραφίες, η θάλασσα έχει κύμα, κάνει πολύ ζέστη και όλα αυτά, ξέρετε, τα έχουμε ζήσει όλοι. Και τρίτον, είναι αυτός που πιστεύει ότι όλα περιφέρονται γύρω του. Είναι αυτός που θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι θα προσαρμοστούν στις δικές του επιθυμίες στις διακοπές. Πω πω, Παναγία μου, νομίζω δεν ξέρω ποιο να επιλέξω, ότι είναι το χειρότερο. Θέλω να μου πεις όμως και εσύ τη δική σου άποψη, εδώ στο 99310031 στο Viber, με ποιον τύπο ανθρώπου δεν θα πήγαινες ποτέ διακοπές και γιατί.

Bruno Mars και εδώ είμαστε. Χάρη την Ηλιάδα στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Και αν σου έλεγα ότι βραβεύτηκε ως το καλύτερο παγωτό του κόσμου, παγωτό με γεύση από μανιτάρι, τι θα μου λέγες? Παιδιά, κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν έχουμε τρελαθεί, αν είναι τόσο ωραίο όντως. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. Αλλά όλο αυτό έγινε στο φεστιβάλ Gelato Festival World Masters, λέγεται. Και την κορυφή κατέκτησε αυτό το παγωτό. Είναι μια δημιουργία του Christian Wu. Έτσι τον λένε, Ιταλοθρεμένος μάστορας παγωτού ο συγκεκριμένος, και έχει βάλει γεύση μανιταριού πορτσίνι, έχει βάλει παγωτό φιόρ ντι λάτε, άγριο μέλι, σκοτσέζικο πεύκο, μία στρώση λιμονιού, λίγο μέλι και ούτω καθεξής. Έβαλε διάφορα μέσα και πέτυχε αυτό που δεν κατάφεραν να πετύχουν οι άλλοι, και κάπως έτσι έφτασε στην κορυφή. Πραγματικά θέλω πάρα μα πάρα πολύ να το δοκιμάσω αυτό το παγωτό. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, θα το δοκίμαζες αν σου έλεγαν θέλετε μία μπάλα παγωτού με μανιτάρι, ή θα επέλεγες την κλασική γεύση? Εδώ στο 99 31 0 31 στο Viber συνεχίζω με Σαμπρίνα Κάρπεντερ που έρχεται και ακούγεται δυνατά.

Σίλιο Γκριν και Forget You, και εδώ είμαστε στο Evening Show λίγο πριν σημάνει ο Αύγουστος και πάμε στα καλά τα νέα όσον αφορά Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς ο Βαγγέλης Παυλίδης, παιδιά, έγινε ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στην Ευρώπη μετά από όλους αυτούς τους παπάδες που έχει κάνει το τελευταίο καιρό. Έφτασε στα 31 γκολ στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του στη λίστα με τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία της Ελλάδας τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη που είχε 30. Και να πούμε ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι και ο πρώτος Έλληνας που πετυχαίνει 4 γκολ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά τον Ντέμι Νικολαίδη, που το είχε κάνει το ίδιο το 2000. Οπότε ένα μεγάλο μπράβο από εμάς. Είμαι σίγουρη ότι μετά από αυτό θα φτάσει ακόμα πιο ψηλά από ό,τι είχε φανταστεί. Συνεχίζω με Doja Cat, ενώ εσύ δεν πας πουθενά, μένεις εδώ στην παρέα μας.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bayon και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσει στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
2: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
3: Και σου φωνάζω,
2: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Εδώ είμαστε λίγο πριν υποδεχτούμε τον Αύγουστο, παρέα Genius και φυσικά υποστηριχτή Pizza Hut, και πάμε να δούμε την τακτική που κάθε υγιή σχέση θα πρέπει να ακολουθεί σύμφωνα με τους ψυχολόγους, και είναι ο κανόνας 7-7-7. Τι σημαίνει όμως αυτό? Η εβδομαδιαία σύνδεση, δηλαδή ραντεβού κάθε 7 ημέρες, είτε έχετε παιδιά, είτε έχετε δουλειά, γενικότερα για να ερχόσαστε πιο κοντά και να μιλάτε. Μηνιαία σύνδεση και μικρή εξόρμηση, δηλαδή κάθε 7 εβδομάδες, μπορείτε να πάτε ένα Σαββατοκυριακό κάπου ή να πάτε έστω και μία μονοήμερη εκδρομή. Και τέλος, η μεγάλη περιπέτεια, διακοπές μόνοι σας κάθε 7 μήνες. Αυτό λοιπόν, αν το ακολουθήσεις, θα έχεις μία υγιή σχέση, θα ξέρεις ποιον άνθρωπο έχεις απέναντί σου. Γιατί, παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ώρες-ώρες περνάνε τα χρόνια και κάπου μέσα στην καθημερινότητα χανόμαστε όλοι. Αλλάζουμε, διαμορφωνόμαστε και μπορεί ο άνθρωπος που βλέπεις απέναντί σου να είναι κάποιος τελείως διαφορετικός από αυτόν που ήξερες ή είχες ερωτευτεί, και εσύ να είσαι κάποιος πολύ διαφορετικός. Οπότε ναι, αυτός ο κανόνας 7-7-7 είμαι σίγουρη ότι θα λειτουργήσει και θα διατηρήσει αυτό που λέμε το για πάντα, αν τελικά υπάρχει. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ μένεις εδώ για την τελευταία αυτή καληνύχτα μας που θα συμβεί σε λίγο.

αυτό το υπέροχο παρεάκι που έχουμε χτίσει. Είναι πολύ περίεργο να λες 10 χρόνια δυνατάκι, όμως πέρασαν πραγματικά σαν νεράκι. Κάθε απόγευμα, κάθε τραγούδι, κάθε κουβέντα που ανταλλάξαμε, κάθε μήνυμα που μου στείλατε, κάθε στιγμή από όλες αυτές που μοιραστήκαμε. Ο Mix FM είναι μια οικογένεια, ένα μέρος που μεγάλωσα, γέλασα, έμαθα πάρα πολλά. Ένιωσα ότι κάθε μέρα είχα μία παρέα που αυτό είναι ανεκτίμητο, την καλύτερη παρέα δηλαδή όλους εσάς, και γίνεται η πιο όμορφη συνήθεια που είχα ποτέ στη ζωή μου. Ελπίζω με τον ίδιο τρόπο να έγινα κι εγώ έτσι μία όμορφη συνήθεια μέσα στην καθημερινότητά σας. Αυτό το δέσιμο που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι που θα κρατήσω πραγματικά μέσα μου για πάντα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εδώ στο Mix FM που με πήρανε μωρό, μου μάθαν το ραδιόφωνο, το αγάπησα βαθιά και πάρα πολύ. Και μου έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω όλο αυτό το ταξίδι, αλλά και εσάς τους ακροατές, γιατί χωρίς εσάς τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε την ίδια αξία. Κάθε τέλος όμως κρύβει και μια καινούργια αρχή, και εγώ φεύγω φυσικά με χαμόγελο, γεμάτη όμορφες αναμνήσεις, οικογένεια, φίλους, ευγνωμοσύνη και ανυπομονησία για όλα όσα έρχονται. Θα σας πω να αγαπάτε τη μουσική, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας, να κυνηγάτε ό,τι σας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους. Και ποιος ξέρει, οι πιο όμορφες συναντήσεις είναι εκείνες που δεν τις περιμένεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα 10 υπέροχα χρόνια. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να είστε καλά και στο υπανιδύν. Από εμένα λοιπόν τη Χαριτίνη Ηλιάδου, ένα έτσι τελευταίο καλό βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο καλοκαίρι σε όλους μας. Σας αφήνω με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει μετά από αυτά τα 10 χρόνια εκπομπής που έφτασε έτσι αυτή η τελευταία. Coldplay, A Sky Full of Stars. Φιλιά πολλά. Καλό μας καλοκαίρι.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός, Carlsberg. Διοργανωτής, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamaliafestival.com. Powered by Mix FM.
6: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
7: Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
8: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
7: Δισκοτέκ, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
9: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
7: Στα Dex, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και μα...
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
10: In the mix with Tassos Pilarinos.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G. Summer.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
5: This is the weekend mix.
0: Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: μαζί με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy.
1: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station. Non-stop hits start now. Now you're listening to the massive weekend mix, only on Mix FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: You're listening to the Mad